0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο. Τέσσερις ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast και τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι θα σας πω σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σ' ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά, τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου, κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε, ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες, σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι ένα πονά, και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες, κι όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας, ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γυρατιά τους τόσο απλή, ούτε παράσημα φορούσαν, ούτε λούσα. Πρόσωπα τίμια, χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή, έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου, μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ, και ευτυχώς που είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.

0: European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Και μια φορά και έναν καιρό ήσουν κι εσύ στον ουρανό.

0: ESR, live from Greece. This is European School
1: Τώρα,
0: Radio.
1: Θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Μάλλον, κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
3: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
4: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
5: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα.
6: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
7: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
8: Συντονιστείτε στο European School Radio.
9: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.
12: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
13: Πάμε!
12: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
14: Τότε συντονιστείτε με την 6η τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
12: Παναγιώτη,
14: Πετρούλα,
12: τον Δημήτρη,
15: Λορέντζο,
12: τον Πασχάλη,
16: τον Άγγελο.
12: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
16: τέχνη του γκράφιτι
12: και ταξίδια στο διάστημα.
13: Απολαύστε!
17: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
18: Γιώργος Κατεγαράκης.
19: Άγγελος Παπασφάκης.
20: Στέλιος Χατζάκης.
17: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
18: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
19: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
21: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: 20 Νοεμβρίου.
1: Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού.
2: Η Παγκόσμια ημέρα που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών
0: εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου.
3: Ξέρουμε όμως ποια είναι τα δικαιώματά μας.
4: Έχουμε δικαίωμα
5: στην διασκέδαση,
6: τη μόρφωση,
7: τη φροντίδα,
8: τη στέγη,
9: την τροφή,
10: την ειρήνη,
11: την ελευθερία λόγου,
12: την προστασία από τη βία και την εκμετάλλευση,
13: την υγειονομική περίθαλψη,
14: την ισότητα.

0: ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού.
1: Από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας

0: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη μακριά από εδώ. Μακριά στην Ισπανία.
1: Όλε, όλε, όλε.
0: Έγινε ένας φοβερός και τρομερός πόλεμος. Σε μια πόλη που την έλεγαν Γκουέρνικα, έπεφταν βόμβες. Ακούγονταν σιρήνες. Και οι άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν. Τότε ο ζωγράφος Πικάσο ζωγράφισε μία άσχημη ζωγραφιά. Για να δείξει την ασκήμια του πολέμου. Σε αυτή τη ζωγραφιά άλογα χλιμίντριζαν. Άνθρωποι τρόμαζαν. Και όλα ήταν μαύρα. Ευτυχώς έφυγε ο πόλεμος από αυτή τη χώρα και όλοι είναι χαρούμενοι. Τα πουλάκια και λαϊδούν. Τα παιδιά γελάνε. Παίζουν τους Ινδιάνους. Η μεγάλη πάνε στη δουλειά, αλλά έχει κίνηση στον δρόμο. Και οι καμπάνες ακούν χαρούμενες.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Δύναμη της φιλίας. Δέλτα και Φι, Δάμων και Φιντίας.
2: Για δύο φίλους θα σας πω, Δάμωνα και Φιντία, που ο ένας για τον άλλον γίνανε θυσία.
3: Ήτανε φίλοι αδερφικοί και αχώριστοι.
4: Στις Σιρακούσες ζήσανε με το Ιωνίσιο Τύρανο.
2: Μια μέρα όμως τραγική, ο Τύρανος τον Φιντία φυλακίζει.
5: Και δύναμη σας διαταγή δεν θέλετε να βρει.
6: Τότε ο Φιντίας τον παρακαλεί και υποχρέωσε Κοζυνακή σε ταξίδι να πάει και να έρθει πριν η δύση του ηλίου να γεννεί.
7: Και ο Δάμωνας προτείνει, αν ο Φιντίας δεν προλάβει να έρθει, στη θέση του φίλου του ο ηλίου να εκτελεστεί.
8: Στέργει ο Τύρανος την ανταλλαγή και μπαίνει ο Δάμωνας στη φυλακή και ο χρόνος κυλούσε.
9: Και φτάνει η στιγμή ο Δάμωνας με αυτοφυσία στο φάνο του να βυζηθεί.
10: Ο φίλος σε πρόδες ακούγεται φωνή, μα ο Δάμωνας πιστός ο φίλος στιγμή δεν λείπει ψυχή.
11: Και να επιτέλους εμφανίζεται ο Φιντίας από μακριά και φωνάζει δυνατά, έφτασε με δικό σας, σταματήστε πια.
12: Ο Δάμωνας σηκώνει τα μάτια και τον Οδυμία παρακαλεί να του πάρει τη ζωή.
13: Αδύνατον ο Φιντίας να δεχτεί μια τέτοια δικία και ξεκινά αμέσως μεγάλη λογομαχία.
14: Θαυμάσει ο Διονύσιος και τη ζωή χαρίζει, ζητά να γίνει φίλος τους και ο κάθε ένας δακρύζει.
15: Η ιστορία μας αυτή έχει μεγάλη αξία για αυτή την τόση δύναμη που κρύβει η φιλία.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
16: Θυμάμαι κοιτούσα, τα αστέρια μετρούσα και περπατούσα φωτιά στο κέντρο.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε. Σήμερα μιλάμε εμείς που ζούμε σε έναν κόσμο που όλα γύρω μας τρέχουν γρήγορα. Σε έναν κόσμο που μοιάζει να τα έχει όλα, αλλά κάπου έχει χαθεί η έμπνευση. Και εμείς τα παιδιά αναρωτιόμαστε. Ποιος μας εμπνέει σήμερα? Ποιος μας δείχνει τον δρόμο? Ποιος αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει? Ποιος μας κάνει να πιστεύουμε στα όνειρά μας? Ψάχνουμε ανθρώπους με πάθος. Ψάχνουμε ανθρώπους που δίνουν αξία σε αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα επαγγέλματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για εκείνους που μας εμπνέουν. Για να θυμηθούμε όλοι πως σε έναν κόσμο που τρέχει μπορείς να γίνεις έμπνευση. Ας ακούσουμε λοιπόν ποιοι μας εμπνέουν.
2: Είμαι ο νεοφύτος. Έμπνευσή μου ήταν η νοσοκόμα που γνώρισα στο Μακάριο όταν νοσηλεύτηκε ο αδελφός μου. Εκεί κατάλαβα ότι οι ήρωες δεν φορούν πάντα κάπες. Μερικές φορές φορούν στολή και έχουν μεγάλη καρδιά.
3: Τι θα της έλεγες αν την είχες τώρα μπροστά σου?
2: Ευχαριστώ που προσπαθείς να σώσεις τα παιδιά του κόσμου και να γίνεις μια αγκαλιά για αυτά, ακόμη κι αν δεν είναι δικά σου.
3: Τι θα έλεγες στους συμμαθητές σου για αυτό το επάγγελμα?
2: Ο κόσμος θα ήταν λίγο καλύτερος αν όλοι φροντίζαν περισσότερο τον συνάνθρωπό τους. Ίσως μια μέρα να είστε εσείς αυτοί που θα αλλάξετε τη ζωή κάποιου.
4: Είμαι ο Μιχάλης. Το άτομο που με εμπνέει είναι η καθαρίστρια στο σχολείο μας, που εργάζεται αθόρυβα, αλλά βρίσκει χρόνο να μας προσέχει και να μας μιλά.
1: Δώσε με ένα παράδειγμα.
4: Όταν ήρθα από άλλο σχολείο, ήμουν μόνος. Εκείνη το κατάλαβε. Μου μιλούσε στα διαλύματα και μία μέρα έφερε και τα άλλα παιδιά για να τους δείξει πόσο καλή μπάλα παίζω. Από τότε δεν είμαι μόνος.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη ζωή?
4: Μου έμαθε ότι αξιοπρέπεια είναι να κάνεις σωστά αυτό που πρέπει, ακόμη και όταν κανείς δεν σε χειροκροτεί. Ότι πράξεις καλοσύνης κάνουν μικρά θαύματα.
5: Τώρα Γκάλης. Πάντα Γκάλης στην ατομική προσπάθεια. 71-57.
6: Είμαι ο Θανάσης Μάριος. Έμπνευση για μένα είναι ο Νίκος Γκάλης, γιατί απέδειξε πως ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την ιστορία όχι μόνο του μπάσκετ, αλλά ολόκληρης της χώρας. Μπορεί να εμπνεύσει ολόκληρες γενιές.
3: Τι τον έκανε να ξεχωρίσει πέρα από το ταλέντο?
6: Η ψυχοσύνθεσή του. Το λιονταρί είναι το πιο δυνατό ζώο της ζούγκλας? Όχι. Είναι το πιο μεγαλόσωμο? Όχι. Είναι όμως ο βασιλιάς. Έτσι και ο Γκάλης. Δεν ήταν ο πιο ψηλός. Δεν ήταν ο πιο γρήγορος. Ήταν όμως γίγαντας όταν έμπαινε στο γήπεδο.
3: Ποια δήλωσή του θα θυμάσαι για πάντα?
6: Θα θυμάμαι αυτή. Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ όταν αφήνεις το παιχνίδι να μιλήσει για σένα.
7: Είμαι η Λουκία Ειρήνη. Με εμπνέει η δασκάλα της ιστορίας. Είναι η δασκάλα της καρδιάς μας. Είναι η απόδειξη πως το σχολείο μπορεί να γίνει μαγικό. Δεν μας διδάσκει μόνο μαθήματα. Μας διδάσκει τρόπους. Μας διδάσκει ήθος, χαρακτήρα.
4: Τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει?
7: Είναι τόσο διαφορετική, τόσο διασκεδαστική, αλλά κυρίως αληθινή. Ζωντανεύει τα πάντα. Έχει χιούμορ και μας κάνει να ζούμε την ιστορία. Μας ενθαρρύνει να ρωτάμε, να σκεφτόμαστε, να κάνουμε λάθη, να ξαναπροσπαθούμε.
4: Κάτι που σας είπε και θα θυμάσαι για πάντα?
7: Τα γράμματα σε κάνουν μορφωμένο. Η σκέψη όμως σε κάνει ελεύθερο. Και εμείς θέλουμε ελεύθερους ανθρώπους.
1: Είμαι ο Γιώργος. Κάθε πρωί τρώχω νόμος της διάβασης μου δίνει δύναμη και με εμπνέει. Δεν σταματάει μόνο τα αυτοκίνητα, σταματά το άγχος, τη βαρεμάρα, το φόβο μας. Μας χαιρετάμε κολλά πέντε, κάνει αστεία και μας θυμίζει ότι η ασφάλεια είναι και συναισθήμα.
3: Τι πετυχαίνει όταν χαιρετά κάθε παιδί?
1: Μας κάνει να νιώθουμε ότι διαβάζει την καρδιά μας. Μας φτιάχνει τη διάθεσή μας. Να φανταστείτε, ξέρει ακόμη και τα ονόματά μας.
3: Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό?
1: Χαρά και ασφάλεια, σαν να ξεκινάει καλύτερα η μέρα.

0: Είμαι ο Παναγιώτης. Δεν με εμπνέουν μόνο οι διάσημοι, αλλά και οι αόρατοι άνθρωποι της καθημερινότητας, όπως ο απορριμματοσυλλέκτης της γειτονιάς μας. Είναι πάντα χαμογελαστός. Μας ξέρει όλους. Τις προάλλες μου βρήκε την υπογεγραμμένη μπάλα μου που είχα χάσει και μου την παρέδωσε με τόση χαρά. Η καλοσύνη πάντα εμπνέει.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη δουλειά του?
0: Ότι δεν μαζεύει απλώς σκουπίδια. Κρατάει την πόλη καθαρή και φροντίζει για όλους μας. Μου είπε, κάθε σκουπίδι έχει τη δική του ιστορία. Και αυτό δεν το ξεχνάς.
1: Ας σε άκουγε τώρα, τι θα του έλεγες?
0: Ευχαριστώ, θα του έλεγα ευχαριστώ. Γιατί μου έδειξε ότι ένα χαμογελό και μια καλή πράξη μπορούν να αλλάξουν τη μέρα σου. Και ότι η δουλειά του αξίζει σεβασμό.
1: Είμαι ο Ανδρέας. Με εμπνέει ο προπονητής μου στο ποδόσφαιρό μας. Είναι 70 χρονών και όμως όταν πατάει στο χορτάρι, η καρδιά του χτυπάει πιο δυνατά από τη δική μας. Μας αποδεικνύει ότι η σύνταξη δεν είναι τέλος, αλλά ιστορία.
2: Τι σου λέει αυτό για τη ζωή?
1: Ότι η έμπνευση δεν έχει ηλικία. Δεν πρέπει να τα παρατάμε. Το γήπεδο δεν τελειώνει στα 90 λεπτά. Η ζωή συνεχίζεται και γενικά όποιος αντέχει.
2: Τι σου έχει μαζί μέσα από το ποδόσφαιρο?
1: Ότι επιτυχία δεν είναι μόνο τον γκολ. Μου δίδαξε ότι ο αντίπαλος δεν είναι εχθρός, αλλά αυτός που σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος.

0: Κλείνοντας, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους μεγάλους. Μεγάλοι, μας ακούτε? Σας βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι στα λόγια, στις πράξεις. Στο πώς ξυπνάτε κουρασμένοι. Στο πώς γυρνάτε σιωπηλοί. Μας λέτε να πιστεύουμε στα όνειρά μας, ενώ εσείς ξεχάσατε τα δικά σας. Εσείς μας μαθαίνετε. Εσείς μας εμπνέετε. Ξυπνήστε. Αυτό δεν είναι απλώς ένα podcast. Είναι υπενθύμηση. Είναι καθρέφτης. Σήμερα σας μιλάμε εμείς. Και εσείς φίλοι μας, όποιον δρόμο και αν διαλέξετε, να θυμάστε. Η έμπνευση μπορεί να βρίσκεται παντού. Μέσα μας, γύρω μας. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά μάτια, ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Η παλμή ανεβαίνει.
2: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
3: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
4: Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα τα άτομα που ακούν την εκπομπή μας Διόρυγα Σκέψεων. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή του πρώτου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Είμαι η Κατερίνα Σπυριωτοπούλου και αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή. Ωστόσο, πριν σας εντάξω στο θέμα που θα θίξουμε σήμερα, θα ήθελα να σας εξηγήσω τον τίτλο της εκπομπής μας. Ψάχνοντας λοιπόν μαζί με όλη την ομάδα του ραδιοφώνου για έναν τίτλο, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τα κοινά μας στοιχεία. Και μερικά από αυτά ήταν ο κοινός τόπος κατοικίας, η Κόρινθος, καθώς και διάφορα όνειρα που έχει ο καθένας από εμάς για το μέλλον. Επομένως, η Διόρυγα προέκυψε από τον Ισθμό της Κορίνθου, γνωστό και ως Διόρυγα της Κορίνθου, ενώ η λέξη σκέψης ήρθε και συμπλήρωσε τον τίτλο, μιας και θα επιθυμούσαμε μέσα από την εκπομπή μας να σας μεταφέρουμε διάφορες σκέψεις μας. Βέβαια και εμείς θα ακούμε άλλες εκπομπές άλλων παιδιών και θα γινόμαστε δέχτες των σκέψεών τους.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Από μικρό και από ραδιόφωνο μαθαίνεις την αλήθεια». Εδώ συζητάμε θέματα που μας ενδιαφέρουν και μαθαίνουμε την αλήθεια γι' αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε!
5: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο? Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
6: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε...
5: Απόκλεισε τον εκφοβιστή.
6: Κλείσε τον υπολογιστή.
7: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
8: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου ή στους δασκάλους σου.
9: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
5: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
10: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετε αρνητικό.
5: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψωσε τη φωνή σου, ανάφερε το. 210-676-86.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στεκιά.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Μαθητικός διαγωνισμός.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Σύμφωνα με την UNESCO, το ραδιόφωνο παραμένει το πιο διαδεδομένο μέσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η μοναδική ικανότητα προσέγγισης του ευρύτερου κοινού σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να διαμορφώσει την εμπειρία της κοινωνίας για την πολυμορφία, να αποτελεί χώρο για όλες τις φωνές να εκφραστούν, να εκπροσωπηθούν και να ακουστούν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα πρέπει να εξυπηρετούν διαφορετικές κοινότητες, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, απόψεων και περιεχομένου και αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του κοινού στους οργανισμούς και τις λειτουργίες τους.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε και εμείς.
2: Τα άμαθες τα νέα?
3: Γιατί, τι έγινε?
2: Μας έκλεισαν τα σύνορα.
3: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί οι μεταναστευτικές ροές είναι ανεξέλεγκτες και όλο και περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες καταφθάνουν στην Ελλάδα καθημερινά με στόχο να φτάσουν στην κεντρική Ευρώπη.
3: Και γιατί το κάνουν αυτό οι Ευρωπαίοι?
2: Έλαμπτε, σαν πως ξέρω κι εγώ. Κάποιοι υποστηρίζουν πως δεν θα το αντέξει η οικονομία. Άλλοι πως θα αυξηθεί η εγκληματικότητα. Όμως είναι αμφιλεγόμενο, γιατί οι λόγοι είναι αβάσιμοι.
3: Μήπως θέλει που είναι μουσουλμάνοι?
2: Κανείς δεν ξέρει, γιατί όλες οι χώρες κρατούν διαφορετική στάση.
3: Μα για ποια διαφορετική στάση μιλάς? Όλοι είναι άνθρωποι. Όλοι έχουν δικαίωμα σε καλές συνθήκες διαβίωσης και ελευθερίας.
2: Οφείλουμε να τους βοηθήσουμε, όπως ο καθένας μπορεί.
0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε και εμείς.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε

0: Γεια σας, είμαι ο Ιώνας.
1: Εγώ είμαι η Μαρία.
2: Και εγώ είμαι η Κωνσταντίνα και αυτό είναι το podcast μας με τίτλο «Θέλω να γίνω».
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για όνειρα. Για το τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Ή έστω για το τι λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε τώρα.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι αλλάζουμε γνώμη συνέχεια.
2: Ναι, και μερικές φορές μέσα στην ίδια μέρα.

0: θυμάστε τι θέλατε να γίνετε όταν ήσασταν πιο μικροί?
1: Ναι. Εγώ ήθελα να γίνω σούπερ ήρωας. Να πετάω και να σώζω τον κόσμο.
2: Α, κι εγώ. Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν είναι κανονικό επάγγελμα.
0: Εγώ ήθελα να γίνω πριγκίπισσα. Αλλά όχι αυτές που κάθονται. Αυτές που κάνουν περιπέτειες.
1: Παλιά, όταν ήμασταν πιο μικροί, θα θέλαμε να γίνουμε κάτι φανταστικό.
2: Ναι, γιατί τότε δεν μας ένοιαζε αν γίνεται ή όχι ή τι έλεγαν οι άλλοι γι' αυτό.
0: Και μετά μεγαλώνουμε λίγο και αρχίζουν να μας ρωτάνε. Ναι, αλλά κανονικά
3: τι θέλεις να γίνεις?

0: Εμένα αυτή η ερώτηση με αγχώνει.
1: Και εμένα, σαν να πρέπει να έχεις αποφασίσει για όλη σου τη ζωή.
2: Και αν πεις, δεν ξέρω, αυτοί σου λένε, βρε, σκέψου το λίγο.
0: Μα το σκέφτομαι, απλά δεν έχω αποφασίσει. Να σας πω κάτι. Καμιά φορά δεν λέμε αυτό που θέλουμε στα αλήθεια.
1: Τι εννοείς?
0: Λέμε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουν να ακούσουν οι άλλοι.
1: Ναι, και αν πεις κάτι περίεργο, σε κοιτάνε κάπως.
0: Εγώ μια φορά είπα ότι θέλω να κάνω μια δουλειά που δεν βγάζει πολλά λεφτά και μου είπαν αυτό δεν είναι σοβαρό.
1: Κι εγώ, όταν είπα ότι θέλω να φτιάχνω ιστορίες, μου είπανε ωραίο, αλλά για χόμπι.
2: Σαν να υπάρχει μια λίστα με τις σωστές απαντήσεις.

0: αλλά ίσως να μην χρειάζεται να πούμε τι θα γίνουμε.
1: Ίσως να πούμε τι μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει να εκφράζομαι και να ανεβαίνω στη σκηνή.
2: Εμένα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και να αθλούμαι γενικά.
0: Εμένα μου αρέσει να χορεύω. Α, ναι, και να τρώω ποτατάκια. Αλλά όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.
2: Θέλω να πω μια μικρή ιστορία.
1: Για πες.
2: Μια μέρα ήμουν σίγουρος τι θέλω να γίνω. Το έλεγα σε όλους. Και το ίδιο βράδυ είδα μια ταινία και σκέφτηκα. Όχι, αυτό θέλω να γίνω.

0: δεν ένιωσες κάπως άσχημα?
1: Λίγο, αλλά μετά κατάλαβα ότι απλώς γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω αλλάξει γνώμη?
1: Πόσες?
0: Λοιπόν, στην αρχή ήθελα να γίνω ζωγράφος, μετά εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, μετά τραγουδίστρια και λίγα χρόνια αργότερα δασκάλα και μετά ξανά ζωγράφος.
2: Και αυτό είναι εντάξει.
1: Εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, γιατί ήθελες να γίνεις?
0: Μία μέρα είχαμε πάει στο ζωολογικό κήπο και είδα ότι οι πιγκουίνοι περπατούσαν κάπως περίεργα. Έτσι, ήθελα να τους κάνω να περπατάνε κανονικά σαν άνθρωποι.
2: Κατάλαβες νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται?
0: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά μπορεί το επάγγελμα που θα κάνουμε να μην υπάρχει ακόμα.
2: Όπως παλιά δεν υπήρχαν οι YouTubers
1: ή οι podcasters.
2: Οπότε πώς να διαλέξουμε?
1: Ίσως δεν διαλέγουμε δουλειά. Ίσως διαλέγουμε αξίες. Ξέρετε τι είναι πιο εύκολο από το τι θέλω να γίνω?
2: Τι?
1: Το τι δεν θέλω να γίνω.

0: Εγώ δεν θέλω να γίνω κάποια που βαριέται.
1: Ούτε κάποιος που τεμπελιάζει.
0: Και δεν θα ήθελα να είμαι άδικη με τους άλλους.
2: Ούτε κακιά, ούτε κάποια που φοβάται να δοκιμάσει. Βέβαια, καμιά φορά φοβάμαι μήπως δεν τα καταφέρω.
0: Ή μήπως διαλέξω κάτι λάθος.
1: Αλλά ίσως δεν υπάρχει λάθος, μόνο δρόμοι.
2: Αν μπορούσες να πεις κάτι στον εαυτό σου σε 10 χρόνια...
1: Εγώ θα του έλεγα να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να μην αγχώνεται τόσο.

0: Να μην ξεχάσεις τι σου άρεσε όταν ήσουν παιδί.
1: Να είσαι περήφανος, αλλά όχι τέλειος.
0: Και αν μας ακούει κάποιο παιδί και δεν ξέρει τι θέλει να γίνει,
2: να ξέρει ότι δεν πειράζει.
1: Έχει αρκετό χρόνο μπροστά του.
2: Και δικαίωμα να αλλάξει γνώμη.
0: Και να ονειρευτεί.
1: Αυτό ήταν το podcast μας. Θέλω να γίνω.
3: Γεια σας!
1: Γεια σας!
2: Γεια!
0: Αντίο!

0: θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Παιδιά, τα μάθατε?
2: Τι να μάθουμε?
1: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
2: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
4: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
5: Το ράδιο Γελινάξου επιστρέφει δυναμικά με νέες εκπομπές για τη φετινή χρονιά.
6: Συνεχίζουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο European School Radio και για τους ακροατές μας από εκεί, να πούμε πως να μας ακολουθήσουν στο Instagram στο Radio κατ' ο Παύλα Γελινάξου, όπου θα ανεβάζουμε τις εκπομπές που θα κάνουμε μηνιαία. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Κάποιες βασικές εκπομπές που θα ξεκινήσουμε είναι μία αθλητική και μία που θα είναι για γενικότερα θέματα και κυρίως σχολικά.
7: Ακολουθήστε μας στα social για να ενημερώνεστε για τις εκπομπές που έρχονται.
8: Μείνετε συντονισμένοι.
9: Τα καλύτερα έρχονται.
10: Έχεις τσακωθεί ποτέ με συμμαθητή σου?
11: Ξέρεις ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να λύνεις τις διαφωνίες σου?
10: Διάλογος.
11: Σεβασμός.
10: Ακρόαση.
11: Διαμεσολάβηση.
10: Η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του πρώτου γυμνασίου Θήβα σας παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή.
11: Μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε. Η δύναμη της διαμεσολάβησης στο σχολείο μας.
10: Μάθε πώς οι μαθητές λύνουν τις διαφωνίες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σκέψου τα αδέσποτα στους δρόμους παγωμένα.
4: Ήρεμα ή ζωηρά,
5: μεγάλα ή μικρά,
6: μαλλιαρά ή όχι,
7: τυρωμένα ή μη.
8: Περιμένουν στους δρόμους καθισμένα.
9: Και ένα χάδι, κάθε χάδι, την καρδιά του ζεσταίνει.
10: Καθώς το καθένα για κάποιον περιμένει.
11: Κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό και χρειάζεται συντροφιά, αγάπη και στοργή.
12: Θέλει ένα φύλλο για να παίξουν και βόλτες να πηγαίνουν.
13: Αν θέλεις συντροφιά, υιοθέτησε ένα κουταβάκι που θα ξέρεις ότι θα είναι πιστό και αφοσιωμένο σε εσένα για πάντα.
14: Πάρτε μόνο αν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το φροντίσεις και να το αγαπήσεις.
15: Υιοθέτησε τον φύλλο σου.
16: Σώστε με.
17: Help me.
18: Η γη για να σωθεί, η λύση είναι απλή. Φωνάξτε δυνατά σε όλο τον κόσμο να ακουστεί.
19: Μη καταστρέφετε τα δάση.
20: We can't land trees to help the planet. Debemos plantar árboles para ayudar al planeta.
21: استعمل السيارة مع الناس إز ومشدود
22: Utilizar transportes públicos es más sostenible.
23: Utilizar transportes públicos es más sostenible.
24: Don't throw trash.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Όταν πάω σχολείο, συναντάω τους φίλους μου. Είμαι χαμογελαστή.
2: Με τους φίλους μου παίζει στην αυλή.
3: Με τις φίλες μου κρατάμε μπαλόνια και πάμε βόλτες.
4: Παίζω του φίλου σου.
5: Παίζουμε χαχαλιά.
6: Με τις φίλες μου παίζω κυφτό το κυνηγητό.
7: Με τις φίλες μου παίζουμε στις κούνιες. Παίζουμε κάστρα και έρχονται στο σπίτι μου.
8: Με τις φίλες μου κάνουμε κούνια. Μαζί στο
9: να σου χαρούμενος γιατί φιλμεύωσα.
10: Νιώθω καλά όταν παίζω με
11: φίλους. Τους φίλους μου περνάω τέλεια επειδή παίζουμε.
12: Όταν

0: χρειαζόμαστε τα παχαινίδια. Τα καθένα και περνά ωραία με τους φίλους μου.
1: Παίζω με τα παιδιά και μέσα χαρούμε.
2: Παίζουμε με τη φίλη μου, για πατίνι και για ποδήλα.
3: Παίζουμε με τα κουκλάκια και νιώθουμε χαλούμενοι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο νηπιαγωγείο μας πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τη γνώση, αλλά και τη διαμόρφωση χαρακτήρων. Δημιουργούμε καθημερινά ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται τις διαφωνίες και να αναζητούν ειρηνικούς τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων, ώστε να αποκτήσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για όλη τους τη ζωή. Μέσα από τη συγγνώμη και τη συγχώρεση, τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία και τη φιλία. Στο podcast που ακολουθεί, οι μαθητές του 7ου Νηπιαγωγείου Πηλέας μοιράζονται τις σκέψεις και τα μηνύματά τους, θυμίζοντάς μας πως ακόμη και οι πιο μικρές φωνές μπορούν να μεταφέρουν μεγάλα νοήματα. Ας τους ακούσουμε!

queste cose. Τα φύστα να παστικά, ας ανοίξουμε τα αυτιά μας, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Κοιτάξτε μας, η χαρά διαφωνεί με την άρτη μας.

0: γιατί ολοκρινιάς.
1: Γκρινιάζω γιατί μου παίρνει τα παιχνίδια.
0: Μα θέλω κι εγώ να παίξω.
2: Γιατί μαλώνετε?
3: Συζητήστε.
2: Χρησιμοποιήστε το στόμα και τα αυτιά.
3: Με το στόμα μιλάμε και με τα αυτιά ακούμε. Τι πείτε, τι νιώθετε.

η αγάπη προχωρά. Όλοι κάνουμε λάθη μικρά, λέμε συγγνώμη από καρδιάς.

0: έτσι κι αληθινές. Χωρώ, σε συγχωρώ. Σου χαμογελώ, μαζί σου.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Γεια σας. Είμαστε μαθητές της 6ης τάξης στο 7ο Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης.
4: Και ετοιμάσαμε μία σειρά από 5 μοναδικά podcast.
5: Το θέμα μας, ο εθισμός στο διαδίκτυο. Ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας.
3: Θα μιλήσουμε για τα σημάδια του εθισμού, τις επιπτώσεις και πώς να τον αντιμετωπίσουμε.
6: Με ιστορίες, συμβουλές και τη δική μας ματιά θα σας βοηθήσουμε να δείτε το διαδίκτυο αλλιώς.
7: Ακούστε μας στη σειρά Κλικ με νόημα.
8: Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη διαφορά. Συντονιστείτε!
9: Μία εκπομπή για τον αθλητισμό και τη διατροφή. Από τη Β' τάξη του Αναγίου Χίου.

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γεια σας, είμαστε οι σούπερ ήρωες οδικής ασφάλειας. Ελάτε να μάθουμε παρέα τους κανόνες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας για την ασφαλή συμπεριφορά των πεζών.
6: Οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια.

0: αριστερά, δεξιά και αριστερά.
1: Διασχίζω τον δρόμο κάθετα χωρίς να βραδυπορώ.
2: Χρησιμοποιώ τις διαβάσεις.
3: Στις διαβάσεις με φωτεινούς σηματοδότες περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.

0: Ακολουθούμε πιστά τον κοκ για να είμαστε ασφαλείς.
1: Βλέπε.
2: Πρόσεχε.
3: Κρίνε.
1: Βλέπε.
2: Πρόσεχε.
3: Κρίνε.
1: Βλέπε.
2: Πρόσεχε.
3: Κρίνε.
4: Σου είπα τι μου συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Τι συνέβη?
4: Θυμάσαι το φίλο μας τον Δημήτρη. Εκείνος και εγώ είχαμε μια διαφωνία μέσω μηνυμάτων, την οποία έβγαλε screenshot και την έστειλε στην ομαδική με τους φίλους του.
5: Τι είναι αυτά που λες και τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα?
4: Δεν έχω ιδέα. Νιώθω εκτεθειμένη και φοβάμαι να ζητήσω βοήθεια.
5: Θα μπορούσες να απευθυνθείς στους γονείς σου. Είσαι άτομο που εμπιστεύεσαι. Έτσι θα προστατεύσεις την ιδιωτικότητά σου, προσέχοντας πιο πολύ τα άτομα με τα οποία μιλάς.
4: Σίγουρα είναι πολύ καλή ιδέα σου, αλλά είναι πιο εύκολο στα λόγια παρά στην πράξη.
5: Είμαι σίγουρος ότι θα βρεις την άκρη.

0: Τι έχεις, παιδί μου, γιατί κλαις? Βγάλε τα ακουστικά για να μιλήσουμε.
1: Καλά είμαι, δεν έχω τίποτα.
0: Μα αφού σε βλέπω ότι κλαις, να ξέρεις ότι μπορείς να μου μιλήσεις.
1: Εντάξει, με απασχολεί κάτι τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν μπορούσα να σου μιλήσω γι' αυτό, για να μην μου θυμώσεις. Έστειλα σε ένα φίλο μου προσωπικές φωτογραφίες και τώρα εκείνος με απειλεί να κάνω πράγματα που δεν θέλω. Αλλιώς θα τις ανεβάσω στο διαδίκτυο χωρίς τη θέλησή μου.
0: Τι είναι αυτά που λες, πότε συνέβη αυτό?
1: Πριν μια εβδομάδα.
0: Μη φοβάσαι, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί.
1: Δηλαδή τι θα κάνουμε?
0: Θα απευθυνθούμε στην αστυνομία και θα τιμωρηθεί για αυτό που σου έκανε. Γιατί αυτό αποτελεί διαδικτυακή παρενόχληση και δεν πρέπει να το κρύβεις ή να ντρέπεσαι.
1: Μαμά, είναι φίλος μου και δεν θέλω να τον θέσω σε άσχημη θέση.
0: Προτιμάς λοιπόν να εκτεθείς εσύ αντί για εκείνον?
1: Όχι, μαμά, έχεις δίκιο. Να τον αναφέρουμε στην αστυνομία.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καθίστε στις θέσεις σας. Στο σημερινό μάθημα θα αναφερθούμε στην ανεργία και στους παράγοντες που την προκαλούν και θέλω να ακούσω την άποψή σας.

0: Χρονάκι, πες μας.
1: Εγώ πιστεύω ότι λόγω της οικονομικής κρίσης πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται σε μαρασμό. Γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εργασιακών θέσεων.
0: Πράγματι, αυτό ισχύει. Πες μας και εσύ, Δέσποινα, τη δική σου άποψη.
2: Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, διότι χθες απέλυσαν τη μητέρα μου από τη δουλειά της.
3: Εγώ ξέρω ποιος ευθύνεται. Πρόσφατα διάβασα στο Twitter ότι ήρθε στη Σύρο ένα πλοίο με 1000 αλλοδαπούς επιβάτες. Σαφώς παίρνουν τις δουλειές των ντόπιων και μένουμε εμείς χωρίς δουλειές.
0: Παλαπέρι μου δίνεις πάσα να συνδέσω το σημερινό με το προηγούμενο μάθημα που αφορούσε την παραπληροφόρηση. Η είδηση που διάβασες πρόκειται εμφανώς για αποτέλεσμα παραπληροφόρησης. Παιδιά, ακούστε. Από οπουδήποτε και αν διαβάζετε κάποια είδηση, πρέπει να διασταυρώνετε τις πηγές έτσι ώστε να καταλήγετε στο σωστό συμπέρασμα και να μην αποπροσανατολίζεστε.
4: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Μου αρέσει να έχω φίλους. Η φιλία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας.
6: Με τους φίλους μοιραζόμαστε χαρές, λύπες, μυστικά.
5: Όμως ποιος είναι ο καλός φίλος?
7: Καλός φίλος είναι αυτός που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα όταν δεν είσαι καλά.
6: Είναι αυτός που θα σε σηκώσει όταν θα έχεις πέσει.
5: Αλλά αληθινός φίλος είναι αυτός που αν δεν μπορεί να σε σηκώσει θα ξαπλώσει δίπλα σου.
7: Φιλία, δεν είναι έχεις απλά πολλούς φίλους.
6: Όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: Πραγματική φιλία είναι να έχεις έναν φίλο που θα είναι δίπλα σου όταν οι πολλοί θα είναι μακριά σου.
7: Στην αληθινή φιλία δεν έχει θέση το προσωπικό συμφέρον.
6: Σε μια πραγματική φιλία υπάρχει ειλικρίνεια, αμοιβαίος σεβασμός.
7: Αλληλεκτίμηση για ισότητα.
6: Ώστε να υπάρχει χώρος για να εκφραστούν όλοι.
5: Θα είμαι εδώ πάντα για σένα.
6: Θέλω να είσαι πάντα εδώ για μένα.
4: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε αυτό το podcast θα σας μιλήσουμε
1: για την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
2: Αντιλαμβάνονται τα ζώα και τα φυτά τη μουσική όπως εμείς οι άνθρωποι? Νιώθουν συναισθήματα παρόμοια με τα δικά μας το άκουσμά της?
3: Στα πλαίσια του μαθήματος της μελέτης περιβάλλοντος και του μαθήματος της μουσικής, ψάξαμε στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
4: Ακούσαμε μουσική, είδαμε σχετικά βίντεο, κάναμε τα δικά μας σχέδια ζωγραφικής στο Gemini AI και τα χρωματίσαμε.
5: Η επίδραση της μουσικής στα ζώα. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπάρχουν πολλές αναφορές για τη θεϊκή δύναμη της μουσικής πάνω στα ζώα. Ο Ορφέας, γιος του θεού της μουσικής Απόλλωνα και της μουσης Καλλιόπης, μάγευε με τη γλυκιά φωνή της λύρας του τα άγρια θηρία, τα οποία γαλήνευαν και καθόδουσαν να ακούσουν.
6: Τα πουλιά μαζευόντουσαν για να συνοδεύσουν τις μελωδίες της λύρας με το κελάι δισμά τους. Επίσης ο Ορφέας βοήθησε τον Ιάσονα στην αργοναυτική εκστρατεία, αποκοιμίζοντας το τρομερό δράκο που φιλούσε το χρυσό μαλλοδέρας.
7: Ο Άριον, ο σπουδαίος ποιητής στην αρχαιότητα, όταν οι ναύτες του τον πέταξαν στη θάλασσα για να τον ληστέψουν, με τη δύναμη της μουσικής του μάγεψε τα δελφίνια που μαζεύτηκαν για να τον βοηθήσουν.
8: Ο θεός Πάνας επηρέαζε και αυτό στα ζώα με τη μουσική του. Όταν έπαιζε φλογέρα μπορούσε να σπείρει πανικό στα κοπάδια ή να τα ερεμήσει.
9: Οι πυθαγόροι φιλόσοφοι είχαν διατυπώσει τη θεωρία της μουσικής των σφαιρών, ότι δηλαδή μια αρμονία διέπει όλο το σύμπαν και σε αυτήν ανταποκρίνονται τα ζώα και οι άνθρωποι ως μέρος του σύμπαντος.
10: Επίσης υπάρχουν αναφορές για Αγίους που με τους ψαλμούς τους ηρεμούσαν τα ζώα και τα άγρια θηρία. Ένας από αυτούς ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ο βασιλιάς Βαβίβ στη Παλιάδη Αφίκη, ο Άγιος Μόδεστος που είναι και προστάτης των ζώων, αλλά και ο δικός μας Άγιος Παΐσιος και πολλοί άλλοι Άγιοι.
11: Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι συνοδεύουν τα ζώα στη βοσκή, παίζοντας μουσική. Τα ζώα, ακούγοντας τη φλογέρα ή το τραγούδι του βοσκού, καταλαβαίνουν την παρουσία του, νιώθουν ασφάλεια, λιγότερο στρες και δεν απομακρύνονται.
12: Ακόμη και οι κουδούνες που ηχούν αρμονικά μοιάζουν με μια ορχήστρα που συνοδεύει συνέχεια το κοπάδι.
13: Σήμερα πολλές σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η μουσική έχει πρακτική και μετρήσιμη επίδραση στην κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτό που στην αρχαιότητα θεωρούνταν μαγεία ή γοητεία του Ορφέα, σήμερα εξηγείται μέσω της επιστήμης.
14: Στις Αγγελάδες παρατηρήθηκε αύξηση στην παραγωγή γάλακτος. Οι ορμόνες του στρες στα ζώα μειώθηκαν, ενώ αυξήθηκαν οι ορμόνες παραγωγής γάλακτος.
15: Στην πτηνοτροφία φαίνεται πως αυξήθηκε η παραγωγή αυγών. Οι κότες έγιναν πιο ανθεκτικές και λιγότερο επιθετικές.
16: Στους χείρους, στα πρόβατα και στις κατσίκες επίσης παρατηρήθηκαν παρόμοια αποτελέσματα.
17: Γενικά φαίνεται πως ήρεμη μουσική με σταθερό ρυθμό και σταθερή ένταση βοηθάει τα ζώα να νιώσουν ασφάλεια και να ζουν με λιγότερο στρες.
18: Αυτό κάνει την κτηνοτροφία πιο αποδοτική. Έτσι, πολλές σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες εγκαθιστούν συστήματα ήχου, ώστε να συνεχίσουν με επιστημονικό τρόπο την αρχαία παράδοση των βοσκών.
0: Η επίδραση της μουσικής στα φυτά. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο όφελος για τα φυτά? Βάζοντας κάποιο είδος μουσική στα φυτά, παρατηρούμε κάποια αξιόλογη μεταβολή στην ανάπτυξή τους.
4: Αναζητώντας απαντήσεις στο διαδίκτυο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετές επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι η μουσική επηρεάζει και τα φυτά με θετικό τρόπο.
3: Αυτό που φαίνεται ότι μάλλον ισχύει είναι ότι τα ηχητικά κύματα κάνουν κάποιο είδους μασάζ στα φύλλα, βελτιώνοντας την κυκλοφορία των χυμών του φυτού, τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή σακχάρων.
5: Τα φυτά δείχνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην κλασική μουσική μέτριας έντασης για συγκεκριμένες ώρες την ημέρα.
6: Υπάρχουν πειράματα που δείχνουν πως τα φυτά που ακούγαν μουσική είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια φύλων και ήταν πιο ανθεκτικά στην ξηρασία.
7: Η έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα συνεχίζεται και στο μέλλον θα υπάρξουν νέα δεδομένα.
8: Μέχρι τότε μπορούμε να μιλάμε στα φυτά μας, να δείχνουμε την αγάπη μας και να ακούμε μαζί μουσική.
9: Ακόμη και αν αυτά δεν μας καταλαβαίνουν, σίγουρα εμείς είμαστε κερδισμένοι από αυτή τη σχέση.
19: Προστατεύουμε τα ζώα, προστατεύουμε τα φυτά.
9: Τέλος, ας ακούσουμε το βάλς των λουλουδιών από τον καριοφράυστη του Τσαϊκόφσκι.

0: ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλωσορίσατε στο podcast μας.

Γεια σας! Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε τραγούδια μιας άλλης εποχής.

0: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
1: Πάμε!
2: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντίσσελντορφ. Δηλαδή με τη Μιχαέλα,
2: τον Γιώργο,
4: την Κωνσταντίνα
0: και τον Μάριο.
4: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική και ταξίδια στο διάστημα. Απολαύστε το!
5: Δοκιμαστική χρήση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: τηλέφωνο Κράτα Μυστικά.
1: Αγάπα το περιβάλλον, γιατί σε αυτό θα ζήσεις μια ζωή. Κάνε ανακύκλωση τώρα. Αυτό σίγουρα το μπορείς.
2: Αν θες να ζήσεις τον κόσμο αυτό,
3: να ανακυκλώνεις πλαστικό
2: και όλα θα αλλάξουν στο λεπτό.
3: Το περιβάλλον είναι σημαντικό γιατί σου δίνει να τρως και να αναπνέεις οξυγόνο καθαρό.
4: Πρέπει να προσέχεις τη φύση γιατί αυτή κάθε μέρα σε ταΐζει.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Λατρεύουμε τον καφέ.
2: Μας συντροφεύει τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Και αυτό φαίνεται. Όμως, κάθε μέρα πετάμε αμέτρητα πλαστικά ποτήρια.
3: Με τους σημερινούς ρυθμούς, μέχρι το 2050, τα πλαστικά θα ζυγίσουν περισσότερο από τα ψάρια στους ωκεάνους.
4: Πόσα ακόμα θα πετάξεις?
5: Πες όχι στο πλαστικό ποτήρι μιας κρίσης.
6: Πιες τον καφέ στο δικό σου ποτήρι. Πιες τον καφέ
7: στην υγεία του περιβάλλοντος.
1: Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου.
7: Αγκαλιάζουμε τη γη.
0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
8: Είμαστε ο Μάριος και η Εύφη και ακούτε το European School Radio.
9: Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μεγαλύτερη παράδοση του νησί της Κέρκυρας, τη μουσική.
8: Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, γνωστή και ως Παλαιά Φιλαρμονική, ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1840 και είναι ο παλαιότερος μουσικοεκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Ο αρχικός σκοπός των ιδρυτών του ήταν η δημιουργία μιας πλήρους μουσικής ακαδημίας, παρόμοιας με εκείνη της γειτονικής Ιταλίας.
9: Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να δοθεί βιώσιμη λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα, δηλαδή την απουσία μιας παιδαγωγικά πλήρους μουσικής σχολής, η οποία θα προσέφερε στους κυκλίους μουσική εκπαίδευση ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, ηλικίας, φύλου και εθνικής παιδείας.
8: Στο σημείο αυτό πρέπει να υπερθεί ότι πριν το 1840, στην Κέρκυρα πρόσβαση στη μουσική εκπαίδευση είχαν είτε άτομα που μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο οικονομικό έξοδο της πρόβλησης ενός ιδιότητα μουσικού διδάσκαλου, είτε τα μέλη των άτομων επαγγελματικών μουσικών στην τεχνική του νησιού. Ο δεύτερος ήταν και ο μόνος τρόπος μέσω του οποίου μπορούσε κανείς να αποκτήσει μια επαγγελματική μουσική κατάσταση.
9: Σήμερα η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, που διατηρεί τμήματα μπάντας, πλατίνας και ορχήστρας, εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στις θρησκευτικές τελετές, αλλά και να δίνει συναυλίες εντός και εκτός Κέρκυρας, εκπαιδεύοντας νέους και νέες σε μεγάλη ποικιλία οργάνων όπως πνευστά, έλεγχοντα και κρουστά.
8: Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Ιδρύματος, παράλληλα με το επίπεδο της εκπαίδευσης, άλλαξαν τα δεδομένα της μουσικής παιδείας σε τοπικό επίπεδο.
9: Ήταν το European School Radio.
8: Ο Μάριος με την Εύφη.
9: Έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
5: European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά! Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα. Να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα, να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος, σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν όταν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει: Πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ? Και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.
9: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
10: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
11: Πάμε!
10: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
12: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
10: Παναγιώτη,
12: Πετρούλα,
10: τον Δημήτρη,
13: Λορέντζο,
10: τον Πασχάλη,
14: τον Άγγελο.
10: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
14: τέχνη του γκράφιτι
10: και ταξίδια στο διάστημα.
11: Απολαύστε τους!

0: τα βιβλία απευθείας από τη βιβλιοθήκη στα αυτιά σας. Ρομαντικά, μυστηρίου, αστυνομικά, φαντασίας.
1: Το podcast που χρειάζεται κάθε βιβλιοφάγος.
2: Είμαστε εδώ για να σας παροτρύνουμε να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να γνωρίσετε νέα βιβλία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

0: is. Music is for all.
1: So happy education!
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: επιαγωγής δικαιών.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας. Ο Μιχαλάκης προσπαθεί να φτάσει το κουδούνι μιας πόρτας ενός σπιτιού, χωρίς να τα καταφέρνει όμως, γιατί ήταν πολύ ψηλά. Τον βλέπει ένας κύριος και πλησιάζει για να τον βοηθήσει. Τον σηκώνει στα χέρια του και ο μικρός χτυπάει το κουδούνι. Τότε γυρίζει ο μικρός και του λέει: «Και τώρα, κύριε, τρέξτε γρήγορα, γιατί θα βγουν έξω να μας κυνηγήσουν».
2: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
3: Η δύναμη της φιλίας είναι δυνατό συνέστημα, αλλά ταυτόχρονα είναι και τρυφερό. Βλέπεις τον άλλον και χτυπάει η καρδιά σου γλυκά. Σε νύχτες που είναι δύσκολες, ο φίλος είναι στο πλάι σου και εσύ μαγικά με μια χαρά πετάς στο φεγγάρι. Αγάπη, συντροφιά, χαρά, ευχαρίστηση, ευγνωμοσύνη. Όλα αυτά σε μια αγκαλιά, σε ένα γέλιο, σε ένα παιχνίδι.
4: Για μένα, η φιλία είναι να μπορώ να βασιστώ σε κάποιον, χωρίς να με κάνει να αισθανθώ άσχημα.
5: Όταν είμαι με τον φίλο μου, νιώθω χαρά, νιώθω αγάπη. Με κάνει να χαμογελάω όταν είμαστε μαζί.
6: Με κάνει να νιώθω ακόμα πιο ψηλή, ακόμα κι αν είμαι τόσο δα μικρή. Μου δίνει θάρρος να σηκωθώ όταν πέφτω και σκουντοφλάω.
7: Νιώθω περήφανη που έχω φίλους που με στηρίζουν και τους

0: Γεια σε όλους.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Τόπες ή Στόπαν.
0: Το podcast που τα λέμε όλα όπως το ζούμε, χωρίς φίλτρα, χωρίς pause και
1: σήμερα όσο γίνεται χωρίς οθόνες.

0: Ξεκινήσαμε με μια απλή ερώτηση. Πόση ώρα περνάμε μπροστά σε οθόνες?
1: Και όταν λέμε οθόνες, εννοούμε όλες. Κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ, τηλεόραση, μέχρι και οθόνη καφετιέρας άμα έχει.
0: Η απάντηση, πολύ, πάρα πολύ. Κάποιος ίσως περισσότερο και από τον ύπνο τους.
1: Και έτσι είπαμε, γιατί δεν το ψάχνουμε, γιατί να μην κάνουμε μια έρευνα, σαν κανονικοί ερευνητές, ή δημοσιογράφοι, ή στατιστικολόγοι, ή όλα αυτά μαζί.

0: Φτιάξαμε λοιπόν ανώνυμα ερωτηματολόγια. Ρωτήσαμε παιδιά πόση ώρα χρησιμοποιούν οθόνες, για ποιον λόγο, πώς νιώθουμε μετά και τι συσκευές προτιμούν.
1: Μάθαμε πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν. Κάποιοι ξέφυγαν πάνω από 5 ώρες τη μέρα. Κάποιοι άλλοι ένιωσαν άγχος ή πονοκέφαλο. Κάποιοι ούτε που το σκέφτηκαν. Ήταν απλά συνήθεια.
0: Δεν είμαστε γιατροί, αλλά αυτό μας το ρακουνάει λίγο. Οπότε είπαμε, πάμε να δοκιμάσουμε στην πράξη.

0: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το challenge. Οι μαθητές της έκτης αποφασίσαμε να κάνουμε μία μέρα χωρίς οθόνες.
1: Χωρίς κινητό, χωρίς tablet, χωρίς Netflix, χωρίς TikTok, χωρίς παιχνίδια.
0: Ναι, ξέρουμε. Ακούγεται σαν τιμωρία. Αλλά είπαμε θα το προσπαθήσουμε.
1: Και παιδιά, κρατηθείτε. 63% το κατάφερε.
0: Το άλλο 37% κάπου λύγησε. Ίσως στο TikTok, ίσως σε video games, ίσως είπε ναι, αλλά πριν κοιμηθώ θα δω μόνο ένα βιντεάκι.
1: Ναι, ναι, μόνο ένα βιντεάκι.
0: Και γράψαμε τα συναισθήματά μας σε χαρτάκια. Κάναμε έναν τοίχο ολόκληρο με αυτά. Τον λέμε τον τοίχο των συναισθημάτων.
1: Ευτυχία, χαρά, περηφάνεια, αλλά και βαρεμάρα, άγχος. Μου έλειψε το κινητό μου. Και το αγαπημένο μου, δεν το πιστεύω ότι το κατάφερα.

0: Και αφού πήραμε τα πάνω μας, είπαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Προκαλέσαμε την πέμπτη τάξη. Ναι, καλά ακούσατε. Τους κάναμε challenge.
0: Και έγινε χαμός. Οι δύο τάξεις μαζί, μια μέρα χωρίς οθόνες. Και το ποσοστό επιτυχίας ανέβηκε στο 70%.
1: Ίσως επειδή ο ανταγωνισμός μας πείσμασε λίγο.
0: Ίσως επειδή το κάναμε για να μην μας κερδίσει η έψιλον τάξη.
1: Ίσως επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χάσουν το στοίχημα με τον εαυτό τους.
0: Ή επειδή απλά μάθαμε από την πρώτη φορά.
1: Ή επειδή δεν είχαμε τόσο καλή σύνδεση Wi-Fi εκείνη την ημέρα.
0: Ό,τι και να έγινε, λειτουργήσε. Και το 70% ήταν η απόδειξη ότι μπορούμε.

0: Και επειδή είμαστε τρελοί, είπαμε να το κάνουμε κάθε μήνα.
1: Τον επόμενο ξαναπροσπαθήσαμε και αποτύχαμε. Τελείως.
0: Ήταν Δεκέμβριος. Γιορτές, δώρα, χριστουγεννιάτικες ταινίες, ό,τι λάμπει, έχει οθόνη.
1: Και καταλάβαμε κάτι. Δεν πατάς απλά ένα κουμπί off και τέλος. Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά είπαμε, δεν έχει μόνο νίκες, έχει προσπάθεια.
1: Οπότε συνεχίζουμε. Μικρά βήματα κάθε μήνα, κάθε φορά, λίγο καλύτερα.

0: Μάθαμε ότι ο Θόρυνς δεν είναι εχθρός. Το θέμα είναι ποιος έχει το τιμόνι.
1: Μάθαμε ότι ο χρόνος μακριά από οθόνες είναι ο χρόνος για κάτι άλλο. Για εμάς, για φίλους, για φαντασία, για αναπνοή.
0: Και ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αρκεί να προσπαθήσουμε.

0: Και αν μας ακούτε εκεί έξω, μαθητές, τάξη, σχολείας,
1: σας έχουμε μία ερώτηση. Το είπες.
0: Σας προκαλούμε να δοκιμάσετε κι εσείς μια μέρα χωρίς οθόνες.
1: Όχι για την τελειότητα, για την εμπειρία.
0: Κάντε το. Γράψτε τι νιώσατε. Πείτε την αλήθεια. Ακόμα κι αν αποτύχατε.
1: Και αν θέλετε, στείλτε μας κι εσείς την εμπειρία σας ή κάντε podcast να σας ακούσουμε.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
2: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
4: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
5: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
7: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
8: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
9: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: την ψηφιακή ασπίδα. Μια προσέγγιση για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο από τους μαθητές του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Κερκύρα στην Αγόριο. Αλήθεια, εσύ ήξερες ότι τα σκουλίκια δεν έρχονται μόνο στο χώμα, αλλά τρυπώνουν συχνά και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές? Και τώρα θα σου πω ένα γρίφο να σε προβληματίσω. Ο υπολογιστής με μάγεψε και όλοι μου φωνάζουν πως αν δεν ξεκολλήσω, ίσως και να αρρωστήσω. Τι έχω? Σύντομα θα λυθούν όλες οι απορίες.
1: The game is over.
2: Μα, μόλις ξεκινήσαμε. Όχι, δεν παίζω. Έλα, πάμε για ένα ακόμα ματσάκι.
1: Φίλε, παίζεις ενούπαικτης.
3: Τι θα γίνει στη συνέχεια? Δύο επεισόδια με ιστορίες μαθητών που δεν συνειδητοποιούν τον εθισμό τους στα διαδικτυακά παιχνίδια, παρά μόνο όταν...
4: Ακούστε τη σειρά podcast Game Over του πρώτου πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
5: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
6: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
5: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες. Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
6: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
5: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Marie Curie, τη Rosalind Franklin, την Catherine Johnson και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο. Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
6: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
5: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
8: Θα ήθελα να ήμουν εκεί στη στριμωγμένη Κυριακή των καλεσμένων της μαμάς σου ξεγλιστρού.

0: it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το ραδιόφωνο είναι στην τροφιά.
4: Σε λείπει, σε χαρά.
5: Είναι τα νέα τα παλιά.
6: Είναι ψυχαγωγία
4: και αθλητικά.
3: Είναι όλα τα καλλιτεχνικά.
7: Κλιματική αλλαγή. Υποφελτή λίπαση.
8: Απόβλητα.
9: Έλλειψη νερού.
10: Αποβάσωση.
11: Βοήθεια.
12: Σώστε.
13: Σώστε τη γη.
14: Σώστε το πλανήτη σας.
15: Η γη για να σωθεί, η λύση είναι απλή. Φωνάξτε δυνατά σε όλο τον κόσμο να ακουστεί.
16: Κρατήστε το περιβάλλον καθαρό.
17: Κάντε ανακύκλους.
18: Μη καταστρέφετε τα δάση.
19: Μη σπαταράτε το νερό.
20: Όχι, αλλά καύσα αέρι.
21: Όχι, σοβαρό.
2: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: Η ομορφιά της φύσης χάνεται στη δύναμη των ανθρώπων.
1: Small acts, when multiplied by millions of people, can change the world.
2: Τα πλανέτα besoin de toi.
3: Umwelt ist nicht alles, aber ohne Umwelt ist alles nichts.
4: Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου.
5: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
6: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις. Δεν θέλω να ζεις μαζί μου.
7: Είμαι εδώ. Υπάρχω. Ζω μαζί σου.
6: Υπάρχουμε. Συνυπάρχουμε. Καταστρέφουμε.
7: Υπάρχουμε. Συνυπάρχουμε. Δημιουργούμε.
8: Κάνω τα ίδια με σένα, αλλά κάνω και διαφορετικά πράγματα.
9: Πιστεύω τα ίδια με σένα, αλλά έχω και δική μου γνώμη.
10: Είμαι διαφορετική μόνο στο χώρο σου, στον περίγυρό σου και κυρίως στο μυαλό σου.
11: Δεν θέλω να είμαι μόνη.
12: Έχω αισθήματα. Θέλω να κάνω φίλους και να ζήσω μαζί τους.
13: Μάθε από μένα. Θέλω να μάθω από σένα.
14: Πάω στο ίδιο σχολείο με σένα. Διδάσκουμε την ίδια παιδεία.
15: Η διαφορετικότητα μας κάνει να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Γνώρισέ με. Άκουσέ με.

0: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις. Δεν θέλω να ζεις μαζί μου.
1: Είμαι εδώ. Υπάρχω. Ζω μαζί σου.
0: Υπάρχουμε, συνυπάρχουμε, καταστρέφουμε.
2: Υπάρχουμε, συνυπάρχουμε, δημιουργούμε.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για έναν εκφοβισμό που δεν φωνάζει, δεν φαίνεται εύκολα, αλλά μπορεί να είναι εξίσου επώδυνος. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι ένα ραδιοφωνικό θέατρο που δημιουργήσαμε, βασισμένο στο βίωμα ενός παιδιού που παλεύει με την ανάγκη για αποδοχή. Ένα παιδί που μεγαλώνει ανάμεσα σε σκέψεις, φόβους και ερωτήματα, προσπαθώντας να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που συχνά ζητά απαντήσεις πριν καν προλάβεις να τις αναζητήσεις. Μέσα από τον εσωτερικό διάλογο ακούγονται οι φωνές της αμφιβολίας, της ανασφάλειας, αλλά και της ανάγκης για αποδοχή. Αποδοχή από τους άλλους και ίσως πρώτα απ' όλα αποδοχή από τον ίδιο του τον εαυτό. Σας καλούμε λοιπόν να ακούσετε, να νιώσετε και ίσως να αναγνωρίσετε κάτι από τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την αφήγηση.

0: Τι έχουμε για αύριο?
1: Α, δεν ξέρω, δεν σημείωσα.
2: Θα μας τα στείλει ο Χρήστης στην ομαδική. Αυτός πάντα γράφει.
0: Κομπλέ.
1: Χθες πάλι μάλωσα με τη μάνα μου γιατί έβλεπα reels.
0: Και εγώ κάθε μέρα τα ίδια.
1: Αυτά είναι που δεν συγκεντρώνεσαι.
2: Εγώ στην ηλικία σου έπαιρνα άριστα σε όλα.
0: Α, όλες είναι το ίδιο τελικά.
1: Μου έχουν όριο 2 ώρες. Τι να προλάβεις μέσα σε 2 ώρες?
2: Εμένα είδε το story το απόγευμα και δεν πάτησε.
0: Α, τον βλάκα.
2: Και μετά το βράδυ βλέπω ειδοποίηση. Η καρδιά μου φτερούγησε.
1: Αχ, τι ρομαντικό.
2: Τώρα τι θα ανεβάσεις?
0: Λέω, κάνω ένα βίντεο στο TikTok.
2: Τι τυχαίροι που σ' αφήνουν.
1: Ωχ, έρχεται ο Στέφανος.
0: Άντε να την κάνουμε τώρα.
3: Γεια σου, παιδιά.
4: Γεια σου, Στέφανε.
3: Τι λέγατε?
0: Για τα μαθήματα.
3: Ποιο μάθημα?
1: Δεν λέγαμε για κάποιο συγκεκριμένο.
3: Να πούμε για τα μαθηματικά.
0: Ουφ, μωρέ, όλοι για τα μαθήματα.
3: Έμαθα για ένα σχόλιο του Τάσου στην ομαδική.
1: Σε ποια ομαδική?
3: Την ομαδική του τμήματος.
0: Όχι, δεν είναι του τμήματος. Είναι μια μικρή ομαδική της παρέας.
3: Θα με βάλετε και εμένα?
2: Καλύτερα να ρωτήσεις τον Σπύρο. Αυτός είναι ο διαχειριστής.
3: Οκ, πάω να τον βρω.
1: Πόπο, τι μπελάς αυτή η βδέλα.
0: Σε άκουσε, ρε.
1: Σκασίλα μου μεγάλη. Πάρτι!
2: Πού, πότε?
1: Αύριο στις 9, στο σπίτι του Σπύρου.
0: Θα κάνουμε live.
2: Όχι, μωρέ, αφού δεν θα είναι ο Στέφανος.
0: Και τι πειράζει?
5: Έλα ρε, κρίμα είναι.
1: Γιατί?
5: Σκέψουν σε έχουν συνέχεια στην απέξω. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι να κάνει μόνος του τόσες ώρες.
2: Ουφ, μας ψυχοπλάκωσες.
0: Ρε εσύ, αλήθεια τώρα, αφού τον συμπαθείς τόσο, γιατί δεν πας να του μιλήσεις?
5: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Και?
5: Σκαλώνω γιατί φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
5: Μήπως μείνω κι εγώ μόνος. Πάντα ένιωθα ότι η μοναξιά είναι κάτι κολλητικό.
0: Ρε εσύ, τι βλακίες λες.
1: Εσύ δεν είσαι έτσι.
5: Πώς είμαι δηλαδή?
2: Πιο κοινωνικός, κολλάς με όλους.
5: Μα δεν του δίνεται ποτέ την ευκαιρία.
3: Σπύρο, γιατί με αποφεύγεις?
6: Δεν σε αποφεύγω.
3: Μου δίνεις αυτή την εντύπωση.
6: Μη ήθελες κάτι?
3: Να με προσθέσεις στην ομαδική.
6: Σε ποια ομαδική?
3: Στην ομαδική της παρέας.
6: Δεν υπάρχει τέτοια ομαδική.
3: Μου είπαν ότι υπάρχει.
6: Αφού δεν σε αφήνουν οι δικοί σου συνέχεια στο κινητό.
3: Θα το βλέπω μετά.
6: Δεν αξίζει. Το ωραίο είναι το φρέσκο.
3: Κάθε φορά που βλέπω τις ειδοποιήσεις σας, είναι σαν να κοιτάω ένα πάρτι από το παράθυρο.
6: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Άστο, ας μην χαλάσω την ομάδα.
6: Στέφανε, κοίτα πρώτα να αποδεχτείς εσύ τον εαυτό σου.
3: Τον ακούσατε. Δεν με θέλει. Τόσο δύσκολο είναι να ανήκεις κάπου. Δεν ζητάω πολλά. Να γελάσω λίγο. Να μιλήσω. Και όμως νιώθω σαν να πρέπει να αποδείξω ότι αξίζω. Πώς να αποδεχτώ τον εαυτό μου όταν συνέχεια νιώθω απ' έξω? Ίσως το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι άλλοι. Σοβαρά τώρα. Πόσο ακόμα θα προσπαθείς να τους πείσεις? Ποιος μιλάει? Εσύ. Απλώς δεν με ακούς συχνά. Αν είμαι εγώ το πρόβλημα? Δεν είσαι πρόβλημα. Απλώς προσπαθείς να χωρέσεις σε λάθος μέρος. Να τα παρατήσω δηλαδή? Όχι. Να σταματήσεις να κυνηγάς ανθρώπους που δεν σε βλέπουν. Και αν με απορρίψουν, θα συνεχίσεις. Δεν είναι όλοι για όλους. Και αν μείνω μόνος, μόνος είσαι ήδη. Τουλάχιστον γίνε αληθινός. Υπάρχει κάποιος που σου φαίνεται εντάξει? Ο Σταύρος. Τότε ξεκίνα από εκεί. Γεια σου, Σταύρο.
7: Γεια, όλα καλά?
3: Να σε ρωτήσω κάτι λίγο άβολο.
7: Για πες.
3: Είναι περίεργο να νιώθεις ότι δεν κολλάς πουθενά?
7: Όλοι το νιώθουμε κάποια στιγμή.
3: Θες να κάνουμε παρέα καμία φορά?
7: Ναι, παίζουμε μπάσκετ απόγευμα.
3: Τέλεια.
7: Δώσε insta.
1: Χάλια είμαστε, χωρίς κινητά.
0: Μας τα πίνουν για μια εβδομάδα.
2: Πώς θα δώσουμε πάτσε καρδούλα?
3: Ξέρετε, χωρίς κινητά μια χαρά περνάει η ώρα.
0: 5:30 είπες?
3: 5:30 ακριβώς.
4: Έγινε.
0: Κάπως έτσι ο Στέφανος βρήκε παρέα. Βρήκε τους παντοτινούς του φίλους που ένιωθε ξεχωριστός μαζί τους, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στα όνειρά του. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι τα συναισθήματα που μας δημιουργήθηκαν καθώς μπήκαμε στο πετσί του ρόλου. Ας ακούσουμε τους πρωταγωνιστές μας.
2: Γεια σας, είμαι η Λένα, μια κοπέλα με δυναμικό χαρακτήρα και ενεργό μέλος της παρέας.
8: Γεια σας, ο χαρακτήρας μου είναι η Ιωάννα. Είμαι μια κοπέλα με εύκολη σκέψη και κρίση. Τυπικός χαρακτήρας που υπάρχει σε κάθε σχολείο.
9: Γεια σας, εγώ είμαι ο Άρης. Ο ρόλος μου είναι υποστηρικτικός και συναισθηματικός. Θέλω να βοηθήσω, αλλά φοβάμαι την απόρριψη.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα, η ψυχή της παρέας και καταλαβαίνω τα πάντα. Επίσης, θέλω να δείχνω δυναμική για να κρύβω τις ευαισθησίες μου.
11: Γεια σας. Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Γεια σας!
13: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
14: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
15: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
16: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
17: Είμαστε οι Schoolgans.
18: Τα αφήσουμε εδώ!

Εσείς τι λέτε? Είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο? Εμείς θα σας το πούμε ραδιοφωνικά.

0: μαζέψεις τα παιχνίδια σου.
1: Μπαβριά με να τα μαζέψεις εσύ.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας ακροατές. Εκπέμπουμε από το πρώτο δημοτικό σχολείο Παπάγου. Και είμαστε...
3: Το Ράδιο Περίχαρο!
4: Στην εκπομπή μας αυτή θα ακούσετε για παιχνίδια από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Πίσω από την Οθόνη. Είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα μιλήσουμε για το cyberbullying. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύριους. Το cyberbullying αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για να βλάψει ή να ταπεινώσει κάποιον. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κακοποιητικών μηνυμάτων, διάδοση φημών ή κοινοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών. Οι επιπτώσεις του cyberbullying είναι σοβαρές. Το θύμα συχνά βιώνει άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Μπορεί να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους ή να αποφεύγουν το σχολείο ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να δέχεται μηνύματα 24/7 που λένε «Είσαι αποτυχημένος». Αυτό μπορεί να εμφυτεύσει ένα αίσθημα απόγνωσης μέσα τους. Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα ποτέ cyberbullying, επειδή εντάξει, ποιος θα ήθελε να τα βάλει με έναν που είναι 1,90. Καλά, 1,80 βασικά. Τέλος πάντων, εάν υποφέρετε από το cyberbullying, μην απαντήσετε. Μην κάνετε τίποτα. Υπάρχει ένα σκοπός σε αυτό. Η αποκλειστική αναφορά του χρήστη θα τον εμπεδώσει να έρθει ξανά σε επαφή μαζί σας. Συγκεντρώστε αποδείξεις για να δείξετε σε έναν ενήλικα. Και αν είστε μάρτυρας αυτού που συμβαίνει, παραμβαίνετε. Μην μείνετε εκεί και παρακολουθήστε. Αλλά βοηθήστε το θύμα και αναφέρετε τη συμπεριφορά. Στο τέλος της ημέρας, όλοι μπορούμε να κάνουμε διαφορά.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πρόσεχε που πηγαίνεις, Κώστα.
4: Σιγά μωρέ, πολύ μυγιάκιχτη είσαι. Δεν έπαθες και τίποτα. Κατά λάθος ακούμπησα.
3: Πρώτον, δεν είμαι μυγιάκιχτη και δεύτερον, δεν με ακούμπησες. Με έσπρωξες και μάλιστα με όλη σου τη δύναμη.
4: Τι λες μωρέ, πότε έγινε αυτό?
5: Παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί μαλώνετε?
3: Τι γιατί μαλώνουμε, δεν είδες τι έγινε? Ο Κώστας με έσπρωξε με όλη του τη δύναμη.
4: Α, καλά, ευτυχώς υπάρχει μάρτυρας. Εξήγησε τη σε παρακαλώ πολύ, Σταυρούλα, ότι δεν το έκανα επίτηδες και κυρίως ότι απλά την ακούμπησα. Δεν την έσπρωξα.
5: Βρε παιδιά.

0: Συζητήστε με φίλη σας ή με μεγαλύτερο το θέμα που σας θυμώνει.
1: Εντάξει, τώρα που ηρέμησα και το ξανασκέφτηκα, ίσως τελικά να μην με έσπρωξες, Κώστα.
2: Ναι, κι εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι δεν σε ακούμπησα απλά και κυρίως ότι δεν είσαι μικιάκιχτη.
3: Είδατε, όλα με λιγάλα.
4: Παιδιά, να θυμάστε ότι ο θυμός είναι κακός σύμβουλος.
1: Στη ζωή σας να εφαρμόζετε αυτά που έλεγε ο λαός μας.
5: Το θυμό των βραδινών να τον κρατάς για πρωινό.

0: Γεια σας από τις Κυκλάδες.
1: Γεια σας από την όμορφη Ερμούπολη.
0: Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του πρώτου γυμνασίου Σύρου.
1: Ξέρατε άραγε πως αν δεν ανακυκλώνουμε το πλαστικό μας θα γίνει το φαγητό μας?
0: Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη μας αποστολή είναι η ανακύκλωση και μάλιστα η ανακύκλωση του σχολείου.
1: Τα τελευταία χρόνια η χρήση πλαστικού έχει αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.
0: Σίγουρα η χρήση πλαστικού έχει γίνει απαραίτητη στην καθημερινή μας ζωή.
1: Όμως, με λίγη προσπάθεια μπορούμε να τη μειώσουμε.
0: Μπορούμε επίσης να ανακυκλώνουμε πολλά από τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε.
2: Εμπρός λοιπόν, ανακυκλώστε κι εσείς μαζί μας!

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: Η τρίτη μας ραδιοφωνική εκπομπή είναι γεγονός. Στη σημερινή εκπομπή θα σας ταξιδέψουμε στον κόσμο του παγωτού και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Επισκεφθήκαμε το θεματικό πάρκο παγωτού της εταιρείας Κρικρής της ΣΕΡΕΣ και γνωρίσαμε από κοντά την ιστορία μιας επιχείρησης που ξεκίνησε το 1954 από ένα ζαχαροπλάστη, τον Γιώργο Τσίναβο.
2: Από ένα μικρό ζαχαροπλαστείο της πόλης, η επιχείρηση αυτή εξελίχθηκε σε μια δυναμική ελληνική βιομηχανία που εξάγει τα προϊόντα της σε πολλές χώρες του κόσμου. Στην εκπομπή μας θα ανακαλύψουμε πώς φτιάχνουν το παγωτό, ποιες αξίες καθοδηγούν την εταιρεία και γιατί η φιλοσοφία της δίνει τόσο μεγάλη σημασία στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτήν. Θα ακούσουμε επίσης μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη και θα μοιραστούμε τις εμπειρίες μας από αυτή τη μοναδική εκπαιδευτική επίσκεψη. Μείνετε μαζί μας σε ένα γευστικό ραδιοφωνικό ταξίδι.

για λίγο πίσω στον χρόνο. Βρισκόμαστε στις Σέρες το 1954. Ένας νέος ζαχαροπλάστης, ο Γιώργος Τσίναβος, ανοίγει ένα μικρό γαλακτοζαχαροπλαστείο στην πόλη. Εκεί αρχίζει να φτιάχνει παγωτό με απλά υλικά. Γάλα, ζάχαρη και πολύ αγάπη για τη δουλειά του. Το παγωτό Κασάτο, βασισμένο στο πρόβιο γάλα, αρχίζει να αποκτά μεγάλη φήμη και εκτός Σερών. Κανείς τότε δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το μικρό εργαστήριο θα εξελισσόταν σε μία από τις πιο γνωστές ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες. Αλλά το ελληνικό success story αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.

0: Παράγει παγωτά και γιαούρτια που ταξιδεύουν σε πολλές χώρες του κόσμου, χωρίς να ξεχνά τις ρίζες της και την πόλη όπου όλα ξεκίνησαν. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ανακαλύψουμε πώς μια μικρή ιδέα μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία επιτυχίας 70 ετών.
1: Έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας την Senior Brand Manager της Cricri, κυρία Κυριάκη Σαββίδου, την οποία ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που διέθεσε για αυτή τη συνέντευξη.
2: Δεχτήκατε σήμερα. Η ξενάγηση ήταν υπέροχη και θα θέλαμε άμα τα σας πειράζει να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις.
3: Βεβαίως. Καλημέρα και από εμάς. Χαιρόμαστε πολύ που ήρθατε και θα χαρούμε πολύ να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.
2: Ποιες δυσκολίες είχε να αντιμετωπίσει ένας μικρός επιχειρηματίας που ξεκινούσε μια επιχείρηση τη δεκαετία του 1950 σε μια επαρχιακή πόλη όπως η Σέρρας?
3: Λοιπόν, πολύ ωραία. Σίγουρα τη δεκαετία του 1950 οι δυσκολίες ήταν αρκετές, κυρίως σε μια μικρή επαρχιακή πόλη όπως είπατε, όπως αυτή των Σερών. Δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπήρχε ψήξη, γι' αυτό και όταν ο Γιώργος Τσινάβος το 1954 ξεκίνησε με ένα μικρό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στην πόλη των Σερών, τα παγωτά τα έφτιαχνε χειροκίνητα, με μηχανές που λειτουργούσαν με πάγο και αλάτι, από ό,τι θέλετε και μέσα στο μουσείο. Και έτσι γινόταν και η διανομή. Υπήρχαν οι μικροπολιτές που έπαιρναν τα παγωτά με τα καροτσάκια τους, σε ειδικά κασελάκια, με πάγο και αλάτι, για να διατηρούνται παγωμένα. Επίσης, στη δεκαετία του 50, ήταν κάπως περιορισμένη, θα λέγαμε, και η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Εδώ πολλές φορές, μάλιστα, χαρακτηριστικά, κάποια παιδιά ζητούσαν από τους γονείς ή έκλεβαν τους ένα αυγά για να ανταλλάξουν ένα παγωτό με ένα αυγό. Ήταν μια συνηθισμένη έτσι, εμπορική ανταλλαγή της εποχής.
4: Πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση από ένα μικρό εργαστήριο σε μια μεγάλη βιομηχανία? Υπήρξε κάποια απόφαση, σταθμός που άλλαξε την πορεία της εταιρείας?
3: Λοιπόν, η Cricri αυτά τα 70 και πλέον χρόνια που διανύει εξελίχθηκε βήμα-βήμα με μια πολύ υγιή και σταδιακή ανάπτυξη και κυρίως χάρη στη συνέπειά της, στην ποιότητά της και στις συνεχείς επενδύσεις που έκανε και κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και σε ανθρώπους αλλά και σε υποδομές, παραγωγή κτλ. Τώρα, υπήρξαν πολλοί σταθμοί, θα είδατε και μέσα στην αίθουσα χρονολόγιο, έτσι κάποια ορόσημα, ας το πούμε, της ιστορίας της Cricri. Νομίζω, ενώ ξεκίνησε και εξακολουθεί και είναι μια πολύ δυναμική επιχείρηση παγωτού, η απόφαση το 1991 να μπει στην κατηγορία του γιαουρτιού και του γιαουρτιού ήταν επίσης πολύ σημαντική, μια, ας το πούμε, απόφαση σταθμός, όπως είπατε. Η είσοδος της στο χρηματιστήριο το 2003, που και αυτό ξεκλείδωσε περισσότερες επενδύσεις που, όπως είπαμε, είναι μέρος της επιτυχίας της. Και σίγουρα η έντονη εξαγωγική δραστηριότητά της, που ξεκίνησε πριν από το 2000, αλλά εντατικοποιήθηκε κυρίως τα τελευταία χρόνια. Επίσης, εδώ να πούμε ότι θα το είδατε και μέσα, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους, όπως αυτή της φωτιάς, το 2013, παραμονή Χριστουγέννων μάλιστα, που κάηκε ολοσχερός η παραγωγική μονάδα του γαλακτοκομικού. Ακόμη και σε αυτή λοιπόν πολύ δύσκολη συνθήκη, η Cricri από τη διοίκηση αλλά και όλους τους ανθρώπους τους έδειξε πραγματικά πάθος και αφοσίωση και κατάφερε να αναγεννηθεί, όπως λέμε, από τις τάχτες της και πολύ πολύ γρήγορα, μέσα σε μήνες, να ξαναχτίσει το εργοστάσιο και μάλιστα να έχει το πιο σύγχρονο εργοστάσιο στην Ευρώπη, μιας και ξαναχτίστηκε από το μηδέν.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιες αξίες καθοδηγούν σήμερα την εταιρεία, η φιλοσοφία του ιδρυτή της εταιρείας και το όραμά του συνεχίζουν να καθοδηγούν τα βήματα των συνεχιστών του?
3: Λοιπόν, οι αξίες που καθοδηγούν την εταιρεία, που είναι και ο πυρήνας της κουλτούρας της Cricri, είναι η ποιότητα, η προσαρμοστικότητα, η εξωστρέφεια και κυρίως ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο όλων των δράσεων της Cricri. Χάρη στην αφοσίωση των ανθρώπων της, η Cricri έχει φτάσει εδώ που είναι σήμερα. Και σίγουρα οι αξίες αυτές δεν είναι απλά μια θεωρία, είναι κάτι που ξεκινάει από τη διοίκηση, από τους ανθρώπους που διοικούν την Κρικρή και διοχετεύεται, μεταφέρεται, θα λέγαμε, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους εργαζομένους της Κρικρή.
6: Η Κρικρή έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό brand name για την ποιότητα του προϊόντου της και για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί. Πόσο δύσκολο είναι να το διατηρήσει στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά?
3: Πολύ ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι όντως η Κρικρή σήμερα είναι ένα top brand στην ελληνική αγορά και στο γιαούρτι και στο παγωτό. Και αυτό σίγουρα δεν χτίστηκε σε μία μέρα. Αυτό είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, συνέπειας και γενικά πολλών αποφάσεων και επενδύσεων, όπως λέγαμε και πριν. Και καινοτομίας, έτσι. Στην καρδιά του brand και των προϊόντων είναι και η καινοτομία. Το να το διατηρήσεις αυτό, σίγουρα δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Θέλει καθημερινή συνέπεια, καθημερινή στρατηγική και γενικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζεις ότι το προϊόν σου σε όλα τα σημεία επαφής με τον καταναλωτή έχει την ποιότητα και τις αξίες που θέλεις. Για το εξωτερικό αυτό είναι ακόμη πιο εύκολο, πιο δύσκολο, συγγνώμη, εγχείρημα, δεν είναι εύκολο. Αφενός γιατί στο εξωτερικό πολλές φορές από κάποιες χώρες η Κρικρή ξεκινάει χωρίς να έχει την αναγνωρισιμότητα που έχει στην ελληνική αγορά. Δεν μας ξέρουν δηλαδή στο εξωτερικό όπως ξέρουν όλη την Κρικρή εδώ στην Ελλάδα. Συν του ότι πολλές χώρες και αγορές έχουν διαφορετικούς κανόνες, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, οπότε θα πρέπει και να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των αγορών του εξωτερικού, αλλά και να μην χάνεις την ταυτότητά σου. Με λίγα λόγια, είναι μια συνεχής και καθημερινή εργασία και προσπάθεια το να διατηρήσεις το brand. Και φυσικά, πέρα από το τμήμα marketing που υπάρχει και αυτός είναι ο ρόλος του να χτίσει και να διατηρήσει το brand, είναι και όλων των τμήματων της εταιρείας. Με κλειδί το να κερδίσεις και να διατηρήσεις την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.
6: Ευχαριστώ. Πώς καλλιεργείται η καινοτομία σε μια τόσο μεγάλη και επιτυχημένη εταιρεία όπως η Κρικρή?
3: Λοιπόν, η καινοτομία, παιδιά, η καινοτομία επίσης καλλιεργείται, δεν είναι μια στιγμή απόφαση, μια θεωρία. Καλλιεργείται με προσπάθεια, είναι μέρος της διαδικασίας. Δηλαδή, στρατηγικά, η Κρικρή εστιάζει και επενδύει στην καινοτομία. Καινοτομία τι είναι? Ακούμε την αγορά, παρακολουθούμε τις τάσεις παγκοσμίως, τι θέλει δηλαδή ο καταναλωτής στο γιαούρτι και στο παγωτό. Επενδύουμε σε έρευνα και ανάπτυξη. Υπάρχει τμήμα R&D, Research and Development, τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Και φυσικά τολμάμε, δεν φοβόμαστε δηλαδή, να δοκιμάσουμε κάτι νέο και να φέρουμε μια νέα πρόταση στην αγορά. Όλα αυτά τα χρόνια η Κρικρή το έχει πετύχει αυτό και ένα παράδειγμα είναι τα γιαούρτια Super Spoon, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε και αν τα καταναλώνετε, που παρόλο που το high protein, γενικά το trend της υψηλής πρωτεΐνης το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, η Κρικρή λάνσαρε τα Super Spoon το 2016, 10 χρόνια πριν. Όλο αυτό ήταν στο πλαίσιο της καινοτομίας.
7: Ευχαριστώ. Θυμάστε κάποιο προϊόν που να δημιουργήσετε θεωρώντας ότι έχει μεγάλη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό? Αλλά τελικά αναγκαστήκατε να τα αποσύρετε.
3: Λοιπόν, για την καινοτομία που μιλούσαμε πριν, να πούμε ότι δεν γίνεται όλα τα καινοτόμα λανσαρίσματα να είναι επιτυχημένα. Δηλαδή, πολλές φορές αναπτύσσουμε προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ καλά, είναι εξαιρετικά σε ποιότητα, σε γεύση, σε όλα τους τα χαρακτηριστικά, αλλά είτε επειδή η αγορά δεν είναι έτοιμη να το δεχτεί, είτε επειδή μπορεί να συντελούνται άλλοι εξωγενείς παράγοντες, είπαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια τον COVID, αν θυμόσαστε, έτσι, άλλαξε τα δεδομένα στις καταναλωτικές τάσεις. Όλα αυτά, λοιπόν, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ένα λανσάρισμα να μην έχει την πορεία, την επιτυχημένη πορεία που σχεδιάζαμε εξ αρχής. Σε αυτή την περίπτωση το αποσύρεις, δεν το βλέπεις σαν ήττα, το κρατάς όμως σαν μάθημα για να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματα ακόμη πιο προσεκτικά.
7: Και επειδή αναφερθήκατε στους ανθρώπους και από την πλευρά των εργαζομένων αλλά και από την πλευρά των καταναλωτών, πόσους εργαζόμενους απασχολεί η Κρικρή?
3: Η Κρικρή, παιδιά, σήμερα, θέλει πως κάποιος να μαντέψει πόσους εργαζόμενους πιστεύετε ότι έχει σήμερα η Κρικρή?
8: Έχει
5: αναφερθεί στο δωμάτιο τη ιστορία.
3: Α, έχετε δίκιο. Σωστά, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, επομένω σήμερα οι εργαζόμενοι είναι 800. Συνεχώ αναπτύσσεται αυτό, αυξάνεται αυτό ο αριθμό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτούμε ότι η Κρικρή εδρεύει στι Σέρε, έτσι, σε μια επαρχιακή πόλη τη Ελλάδα και απασχολεί 800 εργαζομένου.
5: Ευχαριστώ. Να έρθουμε σήμερα εδώ, διαβάσαμε στο site τη εταιρεία σα τι παροχέ και τι διευκολύνσει που παρέχει η Κρικρή στου εργαζόμενου και στι εργαζόμενε. Από αυτό καταλάβαμε ότι δίνεται μεγάλη σημασία στου ανθρώπου σα και του φροντίζετε να εξελιχθούν επαγγελματικά, όπω νομίζω είχατε αναφέρει και πιο πάνω. Αυτό είναι ένα στόχο που εντάσσεται στο στρατηγικό σα σχεδιασμό ή στο σύστημα αξιών που προσφέρει η εταιρεία σα.
3: Και στα δύο, παιδιά. Και στα δύο. Δηλαδή, είπαμε πάνω απ' όλα και πίσω απ' όλα είναι οι άνθρωποι. Η Κρικρή αυτό το αναγνωρίζει, είναι το κλειδί τη επιτυχία τη. Οπότε, είναι και ένα στρατηγικό πλεονέκτημα το να έχει ανθρώπου, είπαμε, ικανού, αφοσιωμένου, εργατικού, που να συμπορεύονται με το όραμα τη εταιρεία. Αλλά από την άλλη υπάρχει και ενεργό και πραγματικό ενδιαφέρον της Κρικρή για τους ανθρώπους της. Θέλει να είναι υγιής, ασφαλής, είπαμε να είναι περήφανη. Είναι, παιδιά, πολύ σημαντικό να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να αισθάνεσαι χαρούμενος και περήφανος που εργάζεσαι στην εταιρεία, να βλέπεις τα επιτεύγματά της και ως δικά σου επιτεύγματα, γιατί όλοι οι άνθρωποι βάζουν το λιθαράκι τους σε αυτή την πορεία και την επιτυχία. Γι' αυτό λοιπόν και όντως αυτά που διαβάσατε στο site ισχύουν. Επενδύει η Κρικρή και στην εκπαίδευση των ανθρώπων της, θέλει να τους διατηρήσει, θέλει, όπως είπαμε, να είναι χαρούμενοι και αυτό φέρνει κατ' επέκταση και τα αποτελέσματα και τις επιτυχίες που έχει και η εταιρεία συνολικά.
5: Ευχαριστούμε. Επίσης, σε πόσες χώρες φτάνουν τα προϊόντα της Κρικρή?
3: Τα προϊόντα της Κρικρή σήμερα φτάνουν σε πάνω από 42-43 χώρες. Και αυτές οι χώρες εκτείνονται, δεν μιλάμε εννοείται φυσικά μόνο για την Ευρώπη. Από Κορέα, Ιαπωνία μέχρι Αμερική, από χώρες της Σκανδιναβίας μέχρι Μέση Ανατολή, έχουμε πιάσει όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Έτσι, οπότε και συνεχώς και αυτός ο αριθμός αυξάνεται, γιατί είπαμε ότι είναι πολύ έντονη η εξαγωγική δραστηριότητα της Κρικρή. Επενδύει στις εξαγωγές και κάθε χρόνο προστίθεται και άλλες χώρες σε αυτή τη λίστα.
2: Θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτηση σε αυτές τις χώρες που αναφέρατε, ότι ζητούνται μεγάλες ποσότητες προϊόντων ή απλώς τις χρησιμοποιούν περισσότερο σαν δοκιμαστικά?
3: Πολύ ωραία ερώτηση. Παιδιά, το ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που έχει η Κρικρή και που έχει αξιοποιήσει είναι η μεγάλη ζήτηση και η αγάπη που έχει ο κόσμος στο εξωτερικό για το ελληνικό γιαούρτι, το σφραγιστό γιαούρτι, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο trend στο εξωτερικό, το Greek yogurt. Γιατί είναι ένα φυσικό προϊόν. Για μας είναι το γιαούρτι που τρώμε, είμαστε συνηθισμένοι. Στο εξωτερικό όμως το γιαούρτι που μέχρι πρώτην ως έτρωγαν οι καταναλωτές ήταν ένα πιο επεξεργασμένο, πιο υδαρές τέλος πάντων προϊόν, χωρίς τη θρεπτική αξία που έχει το δικό μας. Αυτό λοιπόν τώρα έχει αξιοποιηθεί, είναι ένα στρατηγικό όχημα και σίγουρα αφορά τους καταναλωτές στο εξωτερικό. Γι' αυτό και όπως είπατε, ναι, υπάρχει ζήτηση και για το ελληνικό γιαούρτι και φυσικά και για τα παγωτά. Και για μια κατηγορία στρατηγική που έχει επενδύσει η Κρικρή, που είναι το Greek Frozen Yogurt, που ουσιαστικά συνδυάζει το υλικό γιαούρτι που παράγει με το παγωτό και είναι κάτι που το ζητάει πάρα πολύ ο καταναλωτής στο εξωτερικό.
5: Πώς γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας του θεματικού πάρκου που μόλις επισκεφτήκαμε?
3: Λοιπόν, το εργοστάσιο παγωτού Κρικρή, το θεματικό πάρκο και μουσείο εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, γεννήθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 70 χρόνων της Κρικρή. Η Κρικρή λοιπόν το 2024 είχε τα γενέθλια των 70 χρόνων της, έτσι έγινε 70 χρονών. Οπότε και ο κύριος Τσινάβος, γενικά η διοίκηση της Κρικρή, ήθελε να κάνει, παρότι είχαμε εμείς γενέθλια, η εταιρεία γενέθλια, να κάνει ένα δώρο στην σεραϊκή κοινωνία. Θα λέγαμε ένα δώρο γιατί δημιούργησε αυτό το βιωματικό πάρκο, αυτή την εμπειρία που λειτουργεί και ως πόλος έλξης ανθρώπων από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, εδώ στην πόλη μας στις Σέρες, για να έρθουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία του παγωτού με έναν εκπαιδευτικό τρόπο, ψυχαγωγικό τρόπο που συνδέεται λίγο και με την ιστορία, με τη μνήμη και με την ιστορία της Κρικρή όλα αυτά τα χρόνια. Θα το είδατε και εσείς στις αίθουσες. Μιλάμε για την ιστορία, μιλάμε για την παραγωγική διαδικασία του παγωτού και φυσικά απολαμβάνουμε και το παγωτό. Είναι κάτι πολύ μοναδικό και ξεχωριστό.
4: Αν έπρεπε να περιγράψετε την κουκρή με τρεις λέξεις, ποιες ήταν αυτές?
3: Με τρεις λέξεις, σίγουρα άνθρωπος, ποιότητα και εξωστρέφεια.
0: Επίσης, υπάρχουν σκέψεις για μελλοντικές προεκτάσεις του θεματικού πάρκου ή για νέες εμπειρίες?
3: Όχι, προς το παρόν, μιας και το πάρκο μας εδώ, όπως είπαμε, είναι 2 ετών, προς το παρόν εστιάζουμε εδώ στην ανάπτυξή του, στο να μεγαλώσουμε την αναγνωρισιμότητά του. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, είναι ένα στολίδι, θα λέγαμε, και για τον τόπο μας. Και εστιάζουμε στο να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει, να γίνει ακόμη πιο γνωστό και επιτυχημένο το μουσείο μας εδώ, το οποίο ήδη είναι πολύ επιτυχημένο. Προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 30-32.000 κόσμο από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Οπότε συνεχίζουμε και εστιάζουμε στο υπάρχον πάρκο.
7: Ευχαριστώ. Επειδή εδώ μπορεί να είμαστε και κολαπτώμενοι επιχειρηματίες, τι θα συμβουλεύατε σε ένα μαθητή ή μια μαθήτρια που θα ήθελε να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις και τι θα πρέπει να προσέξει?
3: Λοιπόν, τι θα συμβουλεύαμε? Θα συμβουλεύαμε λίγο έτσι και εμπνεόμενη από την ιστορία της Κρικρή, η οποία τι έκανε, παιδιά, ξεκίνησε σαν ένα μικρό εργαστήριο σε μια μικρή πόλη και έφτασε αυτή τη στιγμή να έχει τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο και να έχει αναπτυχθεί σε μια τις μεγαλύτερες εταιρείες. Άρα, η συμβουλή είναι ξεκινάμε βήμα-βήμα, αλλά δεν φοβόμαστε να σκεφτόμαστε μεγάλα, να ονειρευόμαστε μεγάλα. Φυσικά, από το να φτάσει μια ιδέα, ότι έχω μια καλή ιδέα, έχω μια πολύ ωραία ιδέα, μέχρι να υλοποιηθεί, θέλει εργατικότητα, θέλει υπομονή, επιμονή, συνεργασία, όπως και εσείς εδώ είσαστε ομάδα και δουλεύετε παρέα και συνεργατικά για να βγει το αποτέλεσμα, έτσι είναι και στις επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να φοβόσετε, πρέπει να τολμάτε, να μην φοβόσετε ούτε την ήττα, δεν υπάρχει αποτυχία, υπάρχουν μόνο τα μαθήματα μέσα από τις ήττες. Και πάνω απ' όλα εστιάζουμε στην ποιότητα αυτού που κάνουμε, δηλαδή κάνουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με ό,τι ασχοληθεί ο καθένας, που θα θέλαμε να το δώσουμε στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας. Δεν είναι τόσο καλό ποιοτικά.
7: Ευχαριστώ.
2: Καθώς η συζήτηση μας φτάνει στο τέλος της, να σας ευχαριστήσουμε πάλι που μας δεχτήκατε, καθώς και να τονίσουμε τη σημαντικότητα και την πολύ ωραία εμπειρία που ζήσαμε στο θεματικό πάρκο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ήταν χαρά μας που σας είχαμε και σας περιμένουμε ξανά.
5: Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
8: Κατά την επίσκεψή μας στις εγκαταστάσεις της Κρικρής στις Σέρες, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το θεματικό πάρκο παγωτού Ice Cream Factory.
9: Και δεν πρόκειται απλώς για ένα μουσείο. Είναι ένας μεγάλος, σύγχρονος χώρος περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 70 χρόνια ιστορίας της εταιρείας.
8: Καθώς προχωρούσαμε στην ξενάγηση, μάθαμε πρώτα για την ιστορία του παγωτού. Μπροστά μας ξεδιπλώθηκε η όμορφη πόλη των Σερών, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στην παλιά πλατεία της πόλης. Και κάπου ανάμεσα σε αρώματα, μνήμες και νοσταλγία, είδαμε το μικρό πρώτο γαλακτοπολείο του υδραυτή της Κρικρή.
9: Και όταν λέμε τον είδαμε, πράγματι, τον είδαμε μπροστά μας. Ζωντανό ή περίπου ζωντανό.
8: Ύστερα, η πανέμορφη λίμνη Κερκίνη, με τα μυστικά της και τους ήχους της, ξεδιπλώθηκε μπροστά μας.
9: Συνέχεια, ανακαλύψαμε πώς παράγεται το παγωτό σε μια σύγχρονη βιομηχανία. Είδαμε τα στάδια της παραγωγής, τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται και μάθαμε πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος της ποιότητας.
8: Παίξαμε κιόλας. Φωτογραφηθήκαμε, γελάσαμε και γίναμε ένα με το εργοστάσιο, με έναν τρόπο χαρούμενο και διαδραστικό.
9: Ειδικά αυτό το τελευταίο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Υπήρχαν εικόνες, βίντεο, παιχνίδια και δραστηριότητες που μας βοήθησαν να καταλάβουμε καλύτερα όσα μαθαίναμε.
8: Τέλος.
9: Στο εργαστήριο του πάρκου είχαμε την ευκαιρία να φτιάξουμε το δικό μας παγωτό.
8: Διαλέξαμε γεύσεις, προσθέσαμε γρανιτούρες και δημιουργήσαμε το δικό μας μοναδικό παγωτό.
9: Και το πιο ωραίο?
8: Το φάγαμε κιόλας. Ήταν μια εμπειρία που συνδύαζε γνώση, δημιουργικότητα και πολύ γεύση.
2: Και κάπως έτσι τελείωσε αυτό το ταξίδι. Με γεύση βανίλια και τόπινγκ μπισκότο. Η ραδιοφωνική ομάδα Πρωτυπόφωνο σας αποχαιρετά με μια γλυκιά επίγευση στο στόμα και γεμάτη εμπειρίες. Σας ευγνωμονούμε για την προσοχή σας.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το 7ο φεστιβάλ του European School Radio πλησιάζει.
2: Και μαζί του έρχεται και καθιερωμένη μαραθώνια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Την Παρασκευή 28 Απρίλη, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, η φωνή των μαθητών θα ακουστεί live από τη Ζάκυνθο. Συντονιστείτε όλοι στο European School Radio. Σας περιμένουμε.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα παιδιά! Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας για το πώς να κάνουμε ασφαλή κλικ στο ίντερνετ. Είμαι η Μαρία και μαζί μου είναι ο Γιώργος.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διαδίκτυο, τα καλά του, τους κινδύνους και πώς να μένουμε ασφαλείς. Μαζί μας θα έχουμε φίλους μας από την Ελλάδα και την Αγγλία.
0: Ας δούμε πρώτα τι είναι το διαδίκτυο. Άννα, μπορείς να μας πεις τι είναι το διαδίκτυο?
2: Το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος να βρίσκουμε πληροφορίες, να μιλάμε με φίλους και να παίζουμε παιχνίδια online.
1: Νίκο, εσύ?
3: Είναι σαν μια μεγάλη βιβλιοθήκη, αλλά στον υπολογιστή ή το κινητό μας, που έχει τα πάντα.
0: Ελένη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
4: Είναι και ένας τρόπος να μάθουμε πράγματα καινούργια κάθε μέρα.
1: Κώστα, πώς το περιγράφεις εσύ?
5: Είναι σαν ένας αόρατος κόσμος όπου μπορούμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
0: Τώρα τα παιδιά θα μας πούν για τα θετικά του διαδικτύου. Lily, James, what do you like most about the internet?
6: I like learning new things and watching educational videos.
1: And you, James?
7: I like playing games and chatting with friends safely.
1: Και εσείς, Ελένη, Νίκο, ποια είναι τα καλά του διαδικτύου?
4: Μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για το σχολείο και νέα πράγματα πολύ εύκολα.
3: Μπορούμε να μιλάμε με φίλους που είναι μακριά.
0: Ελένη, Κώστα, ποια είναι η δική σας άποψη?
4: Είναι διασκεδαστικό και βοηθάει στη δημιουργικότητα. Ας πούμε να φτιάξουμε ζωγραφιές ή βίντεο.
5: Μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για σχολικά project ή παιχνίδια.
0: Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι στο διαδίκτυο. Αριστοτέλη, υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο?
8: Βέβαια, υπάρχουν μηνύματα από άγνωστα άτομα και ιστοσελίδες που μπορεί να είναι επικίνδυνες.
1: Σωστά, Αριστοτέλη. Ελένη, ποιοι είναι οι κίνδυνοι?
4: Μπορεί να μας στείλουν ψεύτικα μηνύματα και να μας ζητήσουν προσωπικά στοιχεία.
3: Υπάρχουν οι που μπορούν να χαλάσουν τον υπολογιστή μας, όπως αυτοί που κολλάμε και εμείς και αρρωσταίνουμε.
4: Μερικές φορές βλέπουμε περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για παιδιά.
5: Και αν μιλάμε με αγνώστους δεν ξέρουμε ποιοι είναι πραγματικά.
1: Lily, James, any dangers you know?
6: Strangers online and fake messages.
7: Clicking on unknown links or sharing passwords can be dangerous.
0: Προτινόμενες λύσεις για την ασφάλειά μας στο διαδίκτυο. Λοιπόν, παιδιά, πώς μπορούμε να προστατευτούμε?
4: Να μην δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους.
3: Να ρωτάμε πάντα ένα ενήλικα πριν κατεβάσουμε κάτι ή ανοίξουμε ένα link.
4: Να χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς για παιχνίδια ή λογαριασμούς.
5: Να κλείνουμε ιστοσελίδες που φαίνονται ύποπτες.
1: Lily, James, what are your tips?
6: Always ask an adult before downloading and never share personal info.
7: Only click on safe links and talk to people we know.
0: Αριστοτέλη, εσύ τι λες?
8: Κοιτάξτε, πάντα ζητάω τη γνώμη των γονιών μου πριν κατεβάσω κάτι και δεν κάνω ποτέ κλικ σε ύποπτους συνδέσμους.
1: Πολύ ωραία. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές συμβουλές για να κάνουμε κλικ με ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Όμως, ποια είναι η ενημέρωσή μας στο σχολείο? Παιδιά, και τώρα ας μιλήσουμε για το τι μαθαίνετε στο σχολείο σχετικά με το διαδίκτυο. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε λάβει?
2: Στο σχολείο μας λένε να προσέχουμε τι ανοίγουμε και να μην μοιραζόμαστε προσωπικά μας στοιχεία.
3: Μας μαθαίνουν για ισχυρούς κωδικούς και πώς να αναγνωρίζουμε ύποπτους συνδέσμους.
4: Κάνουμε και συζητήσεις για το bullying στο διαδίκτυο και πώς να ζητάμε βοήθεια από δασκάλους ή γονείς.
5: Στο σχολείο κάνουμε projects και δραστηριότητες για ασφαλή χρήση του διαδικτύου και σεμινάρια για παιδιά και γονείς για την online ασφάλεια.
6: We have school projects about internet safety and seminars for children and parents.
7: Teachers also show us games and activities that teach us safe online habits.
8: Στο σχολείο κάνουμε προγράμματα και σεμινάρια για τα παιδιά και γονείς σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
1: Και μία τελευταία ερώτηση. Ποιο κοινωνικό δίκτυο προτιμάτε εσείς?
2: Μου αρέσει περισσότερο το Instagram, γιατί μπορώ να ανεβάσω φωτογραφίες, stories και να μιλάω με φίλους.
3: Χρησιμοποιώ κυρίως το Facebook, γιατί με βοηθάει να επικοινωνώ με φίλους και συγγενείς και να διαβάζω τα νέα.
4: Το αγαπημένο μου είναι το TikTok, γιατί έχει αστεία και δημιουργικά βίντεο και χορεύω με τις φίλες μου.
5: Εγώ προτιμώ το Instagram και το Pinterest, γιατί μου αρέσουν η μόδα και η αισθητική.
6: Lily, which social network do you prefer?
9: I prefer Twitter because I like short news and discussions.
6: And you, James?
7: I use Snapchat and TikTok to communicate with friends and have fun.
8: Και εσύ, Αριστοτέλη? Εγώ προτιμώ το Instagram, γιατί μπορώ να μοιράζομαι φωτογραφίες, βίντεο και να μιλάω με τους φίλους μου.
1: Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Θυμηθείτε, το διαδίκτυο είναι διασκεδαστικό και χρήσιμο, αλλά η ασφάλεια είναι πιο σημαντική.
6: Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε online και να είστε πάντα ασφαλείς.
10: Ευχαριστούμε!
11: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να ανατέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
13: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

Είμαστε από το 10ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και σήμερα θα σας μιλήσουμε για τον εθισμό στην εφηβική ηλικία. Ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο και βάζει πολλές δυσκολίες στις ζωές των εφήβων και των ανθρώπων γενικότερα.

0: Είμαστε οι Disaster Hunters από το γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.
1: Μας ακούτε στο European School Radio μια φορά το μήνα. Το θέμα μας είναι οι φυσικές καταστροφές.
2: Νέα ομάδα με φοβερά θέματα.
3: Πάρτε την παρέα σας, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την εκπομπή μας.
4: Αγαπητοί μας ακροατές, καθώς το Πάσχα πλησιάζει και το φως της Ανάστασης ετοιμάζεται να φωτίσει τις καρδιές μας, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λόγια γεμάτα ζεστασιά, ελπίδα και αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε.
5: Καλή Ανάσταση με φως στην καρδιά και ηρεμία στην ψυχή.
6: Το φως της Ανάστασης να γεμίσει τη ζωή σας με ελπίδα και δύναμη.
7: Ευχόμαστε ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.
8: Η Ανάσταση να φέρει νέα ξεκινήματα και αισιοδοξία σε όλους.
9: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα.
10: Ευχές για ένα Πάσχα γεμάτο ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη.
11: Η ελπίδα της Ανάστασης να γίνει δύναμη στην καθημερινότητά σας.
12: Καλή Ανάσταση με ειρήνη, χαρά και αληθινή αγάπη.
13: Το μήνυμα της Ανάστασης να σας γεμίσει πίστη και αισιοδοξία.
14: Ευχόμαστε φως, υγεία και όμορφες στιγμές αυτό το Πάσχα.
15: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με αγάπη σε κάθε σπίτι.
16: Το Άγιο Φως να σας συνοδεύει και να σας δυναμώνει.
1: Από όλους εμάς εδώ, στο podcast της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα, με ανθρώπους που αγαπάτε.
17: Ακούτε τη μουσική ζώνη, το φως, top up.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Σύντομη εκπομπή για την επιστήμη και τεχνολογία.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Πρωτόρ, ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Athens.

0: Are things better or worse the second time around? Can we really do anything more than once?
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Γεια!
1: Γεια σου, μπρο! Θυμάσαι τι έχουμε πρώτη ώρα?
0: Πού θες να ξέρω?
2: Γεια σας, guys! Τι λέει?
3: I don't care, bro!
1: Εν τω μεταξύ, κάνατε την άσκηση στα μαθηματικά?
0: Ναι, ρε! Με το ChatGPT!
1: Πόρε πρόβλημα το ChatGPT! Είναι full καμένο και δίνει σε ξέβαινα απαντήσεις!
2: Φαντάσου να μην μπορείς να λύσεις μια άσκηση χωρίς AI!
1: Συμφωνώ full, bro! Εγώ τουλάχιστον ζήτησα βοήθεια από την αδερφή μου!
0: Εντάξει! Απλά δεν έχω χρόνο όπως εσείς!
2: Είχαμε μια εβδομάδα να την κάνουμε την άσκηση και εσύ πάλι επέλεξες το ChatGPT σου. Λες και είναι ο δεύτερος εγκέφαλός σου.
1: Ου, σκληρό.
0: Πόρε, άμα ήσασταν στη θέση μου, θα καταλαβαίνατε.
1: Θα μπορούσες τουλάχιστον να χρησιμοποιήσεις το λυσάρι, μπας και πάρεις καμία σωστή απάντηση.
0: Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοια site. Είναι πολύ cringe.
2: Έλεος, άμα σε ένοιαζε όντως τι είναι cringe και τι δεν είναι, τότε θα την έκανες μόνη σου την άσκηση.
1: Don't do this it, don't do that, do this to that, you know, νοοτροπία, read a book.
2: Από το κακό στο χειρότερο.
1: Α, τώρα έχεις θέμα και με μένα.
2: Κάνεις λες και δεν ρωτάς το ChatGPT, αν σε αφήνει να πας τουαλέτα.
0: Όντως, δεν παλεύεσαι.
2: Εγώ τουλάχιστον δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ AI για να κάνω επιλογές ή εργασίες.
1: Ναι, γι' αυτό είσαι έτσι.
2: Πώς είμαι, έξυπνη, αυτόνομη και δεν βασίζομαι στο κινητό μου για το τι θα κάνω με τη ζωή μου.
0: Καλά, έλεος, θα σταματήσω να χρησιμοποιώ AI, για το σύντομο μέλλον τουλάχιστον.
1: Μόνος τώρα, τέλος πάντων, άμα είναι κι εγώ θα προσπαθήσω, αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα. Γιατί, για να πω την αλήθεια, αισθάνομαι ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για το θέμα.
0: Ρε μπρο, μόλις μου ήρθε μια ιδέα. Θέλετε να κάνουμε ένα podcast για το AI, για να μάθουμε εμείς, αλλά να ενημερώσουμε και τους συμμαθητές μας.
1: Να σου πω, δεν είναι κακή ιδέα, είμαι μέσα.
0: Οκ, κλείσαμε.
4: Ας ξεκινήσουμε όμως ξεκαθαρίζοντας τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα που δίνουμε στους υπολογιστές και τις μηχανές να σκέφτονται και να μαθαίνουν με τρόπο που μοιάζει με τον άνθρωπο. Δηλαδή να μπορούν να καταλαβαίνουν, να αποφασίζουν και να λύνουν προβλήματα χωρίς να τους λέμε κάθε φορά τι να κάνουν.
5: Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Όπως κάθε τεχνολογική εφεύρεση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
4: Πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Ταχύτητα και αποδοτικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο πληροφοριών σε πολύ λίγο χρόνο. Εργασίες που θα χρειάζονταν ώρες ή μέρες για έναν άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη τις ολοκληρώνει σε δευτερόλεπτα, κάνοντας τη δουλειά πιο γρήγορη και αποτελεσματική.
4: Μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερα λάθη. Οι μηχανές δεν κουράζονται και δεν χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Έτσι, σε τομείς όπως η ιατρική, τα οικονομικά ή η μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τα ανθρώπινα λάθη για να προσφέρει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
5: Αυτοματοποίηση εργασιών. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες και κουραστικές εργασίες, όπως καταχώρηση δεδομένων ή απλές απαντήσεις σε ερωτήσεις. Έτσι, οι άνθρωποι μπορούν να ασχοληθούν με πιο δημιουργικές και σημαντικές δουλειές.
4: Συνεχίζει λειτουργία. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς διάλειμμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, τα εργοστάσια ή τα συστήματα ασφαλείας.
5: Μάθηση και βελτίωση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μαθαίνει από την εμπειρία. Όσο περισσότερα δεδομένα λαμβάνει, τόσο καλύτερες αποφάσεις παίρνει, βελτιώνοντας συνεχώς την απόδοσή της.
6: Για να δούμε και κάποια από τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
7: Απώλεια θέσεων εργασίας. Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πολλές δουλειές πιο γρήγορα και πιο φθηνότερα, υπάρχει ο κίνδυνος να αντικαταστήσει ανθρώπους σε ορισμένα επαγγέλματα, κυρίως σε απλές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες όπως υπάλληλοι τηλεφωνικών κέντρων, ταμεία σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ, εργάτες σε εργοστάσια ή μεταφραστές για απλά κείμενα.
6: Υψηλό κόστος. Η ανάπτυξη και η συντήρηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν πολλά χρήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογία, κάτι που δεν είναι εύκολο για όλες τις επιχειρήσεις ή χώρες.
7: Εξάρτηση από τα δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που της δίνονται για να μάθει και να πάρει αποφάσεις. Αν τα δεδομένα αυτά είναι λάθος, ελλιπή ή μεροληπτικά, τότε και τα αποτελέσματα που θα παράγει η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι λαθασμένα ή άδικα. Για παράδειγμα, Αν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδευτεί με δεδομένα που αφορούν μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά για όλους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άδικες αποφάσεις, όπως λανθασμένες αξιολογήσεις σε προσλήψεις, δάνεια ή ιατρικές διαγνώσεις. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κρίνει αν τα δεδομένα είναι σωστά ή ηθικά. Απλώς ακολουθεί τα πρότυπα που βρίσκει μέσα σε αυτά. Έτσι, αν τα δεδομένα περιέχουν προκαταλήψεις, η τεχνητή νοημοσύνη θα τις αναπαράγει και θα τις ενισχύσει. Τέλος, αν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα ή αν αυτά δεν ενημερώνονται συχνά, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παίρνει ξεπερασμένες ή λανθασμένες αποφάσεις, γεγονός που το καθιστά αναξιόπιστο.
6: Έλλειψη ανθρώπινης κρίσης και συναισθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συναισθήματα, αξίες ή ηθική σκέψη όπως ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως ανθρώπινες καταστάσεις όπως τον πόνο, την συναίσθηση ή τα κοινωνικά προβλήματα. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη ακολουθεί αυστηρούς κανόνες και αλγόριθμους και δεν μπορεί να προσαρμοστεί δημιουργικά σε απρόβλεπτες ή ηθικά δύσκολες καταστάσεις. Δεν καταλαβαίνει τι είναι σωστό ή λάθος με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Τέλος, η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς που απαιτούν την ανθρώπινη επαφή μπορεί να οδηγήσει σε αποξένωση των ανθρώπων, μειώνοντας την προσωπική επικοινωνία και τη συναισθηματική στήριξη.
4: Ας δούμε όμως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση που μας ενδιαφέρει και περισσότερο.
5: Υποστήριξη στη μάθηση και κατανόηση μαθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός, εξηγώντας μαθήματα όσες φορές χρειαστεί. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν ερωτήσεις χωρίς φόβο ή άγχος. Κάτι που τα βοηθά να κατανοούν καλύτερα δύσκολες έννοιες, όπως τα μαθηματικά ή τη φυσική.
4: Σε ατομικευμένη εκπαίδευση, κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ικανότητες και ρυθμό μάθησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού, προσφέροντας επιπλέον ασκήσεις εκεί που δυσκολεύεται και πιο απαιτητικές δραστηριότητες όταν προοδεύει.
5: Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη τεχνολογία. Μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία. Κάτι που είναι απαραίτητο για τις σπουδές και το μέλλον τους.
4: Υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης όπως ακουστικές οδηγίες ή οπτικό υλικό, βοηθώντας μαθητές με δυσλεξία ή άλλες δυσκολίες να συμμετέχουν ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία.
5: Ενίσχυση ενδιαφέροντος και συμμετοχής. Διαδραστικές εφαρμογές με τη τεχνητή νοημοσύνη κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό. Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον και τη συγκέντρωσή τους.
0: Μειονεκτήματα. Εξάρτηση και μειωμένη κριτική σκέψη. Όταν οι μαθητές βασίζονται συνεχώς στην τεχνητή νοημοσύνη για έτοιμες απαντήσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μαθαίνουν να σκέφτονται μόνοι τους. Αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
7: Περιορισμός δημιουργικότητας. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τις εργασίες μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στο να αντιγράφουν έτοιμες απαντήσεις, αντί να εκφράζουν τις δικές τους ιδέες και τη φαντασία τους.
0: Κίνδυνος παραπληροφόρησης. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα σωστή. Αν οι μαθητές δεν ελέγχουν τις πληροφορίες ή δεν τις συζητούν με τον εκπαιδευτικό, μπορεί να υιοθετήσουν λαθασμένες γνώσεις.
7: Θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Πολλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συλλέγουν δεδομένα χρηστών. Στην περίπτωση των παιδιών, αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών τους πληροφοριών.
0: Θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Μείωση ανθρώπινης επικοινωνίας. Η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μειώσει την επαφή των παιδιών με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Κάτι που είναι σημαντικό για την κοινωνική τους ανάπτυξη.
7: Μετά από όλα αυτά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μάθηση των παιδιών, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο και σωστή καθοδήγηση. Για αυτό το λόγο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντικαταστά τον άνθρωπο, αλλά να λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτόν.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων. ραδιογραφήματα.
8: Η παλμή ανεβαίνει.
3: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
8: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
3: Ραδιογραφήματα.
8: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

0: Γιατί ακούμε?
1: Για το οποίο ασκούμε ένα ίδιο. Για το οποίο ασκούμε ένα ίδιο. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

buonanotte, la falce della luna.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα ή καλημέρα ή ό,τι ώρα και αν ακούς αυτό το podcast. Αν είσαι έφηβος στο Λύκειο, κάτσε αναπαυτικά. Αν δεν είσαι, πάλι κάτσε, θα θυμηθείς. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ απλό. Την καθημερινότητα ενός εφήβου. Αυτή που από έξω φαίνεται σιγά μωρέ, αλλά από μέσα φαίνεται level expert.
1: Πρωί, το ξυπνητήρι, ο πρώτος εχθρός. Η μέρα ξεκινά με έναν ήχο που κανείς δεν έχει αγαπήσει ποτέ. Το ξυπνητήρι. Χτυπάει, το κλείνεις και ξαναχτυπά. Και σκέφτεσαι από μέσους. Αν δεν σηκωθώ, θα λυθεί από μόνο του το πρόβλημα. Σου είχα ένα spoiler. Δεν λύνεται. Σηκώνεσαι κουρασμένος. Με άγχος, στρες, για τις εργασίες, για τις εξετάσεις, για το τεστ. Και το μέλλον. Ναι, το μέλλον, αυτό που όλοι σου λένε να αποφασίσεις από τα 16.
2: Σχολείο. Εκεί που όλα μετράνε. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι πίεση, είναι βαθμοί, είναι συγκρίσεις. Γιατί ο άλλος έγραψε 18, γιατί εγώ όχι. Και κάπου εκεί αρχίζει το άγχος. Όχι γιατί δεν προσπάθησες, αλλά γιατί φοβάσαι την αποτυχία. Και όμως, μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και στιγμές, συζητήσεις στην τάξη, γέλια, καθηγητές που καμιά φορά σε εμπνέουν. Το σχολείο είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, με καλές και δύσκολες στιγμές. Σαν Wi-Fi, άλλες φορές πιάνει, άλλες όχι.
1: Διαλύματα. Το κοινωνικό survival game. Τα διαλύματα υποτίθεται ότι είναι για χαλάρωση. Υποτίθεται. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινωνικό τεστ ζωής. Ποιος μιλάει με ποιον, ποιος νιώθει μοναξιά και ποιος παριστάνει πως είναι καλά. Οι φιλίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Εκεί βρίσκεις ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν χωρίς να μιλείς ή να μοιραστείς κάτι μαζί τους. Μαζί τους όμως μοιράζεσαι γέλια, μυστικά, αλλά και άγχος για το μέλλον. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο. Υπάρχουν παρεξηγήσεις, αμέτρητοι καυγάδες και στιγμές όπου νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Και ξέρεις κάτι, είναι ok, είναι μέρος της εφηβείας.
0: Μεσημέρι, κούραση και δεν έχω χρόνο. Σχολάς άλλη μέρα δεν τελείωσε. Υπάρχει διάβασμα, υπάρχουν επαιτήσεις. Υπάρχει αυτή η σκέψη, δεν έχω χρόνο. Λες ή θα διαβάσεις τις 5 και ξεκινάς στις 7.30 με το κινητό στο χέρι. Ναι, τα social media, μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας, χρήσιμα για επικοινωνία, επικίνδυνα όταν σε κάνουν να συγκρίνεσαι συνεχώς.
1: Απόγευμα, διαφυγές και κίνδυνοι. Κάποιοι βρίσκουν διέξοδο στον αθλητισμό, άλλοι στη μουσική και άλλοι στο gaming. Και κάποιοι δυστυχώς σε λάθος δρόμο. Λάθος παρέες, αλκοόλ, κάπνισμα και διάφορες ουσίες. Αλλά όχι επειδή είναι κακά παιδιά, αλλά επειδή ψάχνουν αποδοχή ή διέξοδο από το άγχος που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάς σε φίλους, σε οικογένεια και σε ανθρώπους που πιστεύεις. Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία. Είναι level up.
2: Βράδυ. Η ώρα της σκέψης. Το βράδυ είναι δύσκολο. Ξαπλώνεις και το μυαλό αποφασίζει να θυμηθεί όλα τα άβολα πράγματα που έχεις πει ποτέ. Ανασφάλειες, σκέψεις, άγχος. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ελπίδα. Δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα από τώρα. Κανείς δεν τα έχει.
1: Μικρές συμβουλές χωρίς κούνημα δαχτύλου. Μη συγκρίνεις τη ζωή σου με highlights αλλωνών. Μίλα όταν πιέζεις. Και βρες κάτι που σε φορτίζει. Και κάνε λάθη. Είναι μέρος του tutorial.
0: Η εφηβεία δεν είναι εύκολη, αλλά είναι σημαντική. Σε μαθαίνει ποιος είσαι, τι αξίζεις και πώς να στέκεσαι στα πόδια σου. Αν κρατήσεις κάτι από αυτό το podcast, δεν είσαι μόνος και είσαι αρκετός.

0: για να δεις ότι δεν είχες τη χειρότερη μέρα. Κάποιος σήκωσε το χέρι να απαντήσει. Είπε την απάντηση με αυτοπεποίθηση και ο καθηγητής είπε: «Όχι, καμία σχέση». Μπροστά σε όλη την τάξη. Και μετά γύρισε να κάτσει σαν να μην συνέβη τίποτα. Για να δεις ότι δεν πέρασε μόνο η χάλια σήμερα. Υπάρχει ένας μαθητής που διάβασε όλο το κεφάλαιο και έπεσε το άλλο στο τεστ. Όχι το ίδιο, το άλλο. Κλασικά, για να δεις ότι δεν τα έχεις κάνει όλα λάθος. Κάποιος σήμερα άργησε, ξέχασε εργασία, τσακώθηκε με φίλο και νιώσε ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς. Και όμως, αύριο θα ξαναπάει σχολείο. Για να δεις ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχει κάποιος που είπε: «Δεν με νοιάζει, χαλαρά είμαι». Και μετά το βράδυ σκέφτηκε το ίδιο πράγμα 37 φορές πριν κοιμηθεί. Για να δεις ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν ακόμα τι θέλουν να γίνουν. Φοβούνται μήπως αποτύχουν. Αγχώνονται χωρίς λόγο. Και αυτό δεν τους κάνει αδύναμους. Τους κάνει εφήβους. Αν σήμερα δεν πήγαν όλα καλά, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις κάθε μέρα.
1: Τι λες?
0: Σταμάτες. Αρκεί να μην σταματάς να παίζεις. Έτσι πάντα, κάθε βράδυ, να έχεις μια καλή νύχτα. Και κουράγιο.

0: Καληνύχτα και κουράγιο.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Παιδιά, τα μάθατε? Τι να μάθουμε? Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
3: Δηλαδή?
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
4: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
3: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
5: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
6: Ποτέ δεν ξέρεις ποιος είναι πίσω από την οθόνη. Μπορεί να είναι κάποιος που προσπαθεί να κλέψει τους κωδικούς σου ή να σε ξεγελάσει.
7: Αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
6: Στο διαδίκτυο δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι μας λένε. Ειδικά αν προέρχεται από αγνώστους. Ποτέ να μην δίνεις προσωπικές πληροφορίες.
7: Ευτυχώς που το είπες, θα το θυμάμαι.
6: Και αν κάτι σε ανησυχεί, μίλα στους γονείς σου ή σε κάποιον που πιστεύεσαι.
8: Στο διαδίκτυο δεν είναι όλα όπως φαίνονται.
5: Πάντα απόλυτο cyberbullying. Μίλα, ενημερώσου, προστατεύσου.
0: Das ist Kids Radio Europe.
9: Kids Radio Europe.
10: Bonne écoute sur Kids Radio Europe.
9: Και ακούτε
11: Kids Radio Europe. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους τυφλούς και γενικότερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.
12: Οι τυφλοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας. Έχουν όνειρα, ικανότητες και δικαιώματα και δεν χρειάζονται λύπηση.
11: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζονται είναι σεβασμό, κατανόηση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
12: Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε έναν τυφλό στο δρόμο? Αν όχι, ακούστε μερικές βασικές οδηγίες.
11: Όταν πλησιάζουμε έναν τυφλό άνθρωπο, φερόμαστε φυσιολογικά και το απευθυνόμαστε άμεσα. Τον χαιρετάμε και συστηνόμαστε, λέγοντας ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια, ρωτάμε ευγενικά. Μήπως χρειάζεστε βοήθεια?
13: Δεν διπιάνουμε το άτομο ή το λευκό του μπαστούνι χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
14: Εφόσον δεχθεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κρατηθεί από τον μπράτσο ή τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
15: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε, χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου

0: θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έλα πάρε πάρε, ντομάτες, μαρούλια, καρότα, από την επανομή στο πιάτο σας.
2: Έλα ηλιές του Μανώλη, πράσινες, μαύρες, γεμιστές, τα καλύτερα σήμερα.
3: Ω, τι μεγάλες στρόγγυλες ελιές που έχει σήμερα ο κύριε Μανώλης. Για να δούμε από πού είναι. Θα πιάσω κουβέντα. Γεια σου, είμαι το καρότα επανομής, εσύ?
4: Εγώ είμαι η ελιά Αιγύπτου.
3: Α, έρχεσαι από πολύ μακριά.
4: Ναι, από μακριά, από τα έφορα λιβάδια του Νείλου.
3: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα διένυσες για να φτάσεις εδώ?
4: Ξεκίνησα από το λιμάνι της Αλεξάνδρας με το πλοίο και έφτασα στο λιμάνι του Πειραιά.
3: 1370 χιλιόμετρα.
4: 10 ώρες δρόμο και παραπάνω. Μετά μας πήρε ένα μεγάλο φορτηγό και ήρθα Θεσσαλονίκη, σε μια μεγάλη αγορά. Βάλε άλλο 600 χιλιόμετρα. Από εκεί με πήρε ο Κυρμανόλος με το φορτηγάκι του και ήρθαμε επανομή. Βάλε άλλα 30 χιλιόμετρα. Σύνολο πόσο πάμε? 2.000 χιλιόμετρα. Εσύ?
3: Εγώ από εδώ δίπλα, 2 χιλιόμετρα απόσταση. Ένα τσιγάρο δρόμο που λέμε.
4: Τι λέμε?
3: Άστο. Για πες μου τώρα, έχεις ποτέ αναρωτηθεί πόσο διοξείδιο του άνθρακα ελευθερώθηκε στο περιβάλλον μέχρι να φτάσεις εδώ?
4: Πολύ υποθέτω.
3: Δεν ξέρω, αλλά μια μέρα άκουσα ότι για κάθε χιλιόμετρο που διανύει ένα πλοίο απελευθερώνει 20 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα. Υπολόγισε τώρα.
4: Περίπου 4.000 κιλά. 4 τόνους.
3: Φαντάσου τώρα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Φαινόμενο θερμοκηπίου με υπερθέρμανση του πλανήτη, ακραίες καιρικές συνθήκες και άλλα άσχημα.
4: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
3: Να, βλέπεις αυτά τα λάιμ στον απέναντι πάγκο? Γράφει ότι είναι από τη Βραζιλία και τα λεμόνια πιο δίπλα από την Αργεντινή. Για να έρθουν μέχρι την Ελλάδα, απαιτείται να καλυφθούν 9.720 και 11.700 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Μεταφορά όμως που κοστίζει στο περιβάλλον 2 τόνους διοξείδιο του άνθρακα περίπου για κάθε ένα. Αυτό είναι το αποτύπωμα του άνθρακα στο περιβάλλον.
4: Αποτύπωμα? Τι είναι αυτό?
3: Είναι η συνολική ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται από μια δραστηριότητα. Εδώ, τη μεταφορά των προϊόντων. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ενέργεια που καταναλώθηκε για να παραχθούν τα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το ταξίδι.
4: Και άλλο κακό για το περιβάλλον. Μα πού τα έμαθες όλα αυτά εσύ?
3: Από την κυρία Μαρίκα, συνταξιούχο στα σκάλα του Κυρνίκου. Έρχεται κάθε Τετάρτη στη λαϊκή να ψωνίσει και μα κάνει μάθημα κάθε φορά. Δεν κόβονται, βλέπει οι παλιέ συνήθειε. Ανά τη βλέπω να πλησιάζει. Όλο και κάτι καινούριο θα έχει να μας πει.
5: Τι κάνεις, Νικολάκη? Τι καλό μας έφερες σήμερα?
1: Καλώς την κυρία Μαρίκα. Μελιτζάνες, καρότα, μυρωδικά, κολοκύθια, τα πιο φρέσκα σήμερα.
5: Ο σύζυγος ζήτησε μπριάμ και εγώ δεν του χαλάω χατήρι. Για να δούμε τις μελιτζάνες από πού τις φέρνεις.
1: Εδώ επανομή, παραγωγής μου. Όπως και τα κολοκύθια και τα καρότα.
5: Ωραία, βάλε μου τότε από 1 κιλό. Τα μυρωδικά από πού είναι?
1: Από Χαλκιδική.
5: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα μακριά?
1: Καμιά 50.
5: Τέλεια. Βάλε μου από 1 ματσάκι.
1: Τι έγινε, κυρία Μαρίκα? Γιατί ρωτάς που είναι αυτό που είναι το άλλο?
5: Να, Νίκο μου, κάνω τη διατροφή των 100 χιλιόμετρων.
1: Τι είναι αυτό, αδυνατίζει?
5: Όχι, βρε Νίκο. Είναι περισσότερο ένας τρόπος ζωής παρά μια πραγματική διατροφή. Η βασική αρχή της δίαιτας αυτής είναι απλή. Τρώω μόνο τρόφιμα που καλλιεργούνται και παράγονται σε μια περιοχή 100 χιλιόμετρων από την περιοχή που ζω. Τις πράσινες ελιές του Μανώλη δηλαδή, δεν θα τις αγοράσω.
2: Σ' άκουσα, κυρία Μαρίκα, αλλά τέτοιες ελιές δεν έχεις ξαναδεί. Μεγάλες, όλο σάρκα, νόστιμες.
4: Τι ωραία που τα λέει, πράγματι είναι πολύ όμορφη.
3: Ωραία είσαι, αλλά κάνεις για να ακούσουμε.
5: Απ' την Αίγυπτο, Μανώλη, δεν σκέφτηκες το οικολογικό αποτύπωμά τους?
2: Οικολογικό τι?
5: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό? Πού ήσουν ο Μανώλη όταν τα έλεγε αυτά η δασκάλα στο σχολείο?
2: Να, κοιτούσα την ημερούλα στο διπλανό θρανίο.
5: Ακούστε λοιπόν να σας πω.
3: Αρχίζει το μάθημα, πρόσεξε τώρα.
5: Σκεφτείτε τη ζωή σας σαν έναν κήπο. Κάθε επιλογή που κάνετε σχετικά με το τι τρώτε, πώς καλλιεργείτε και πώς φτάνει στο πιάτο σας έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτό το οικολογικό αποτύπωμα τροφίμων δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια. Είναι ένα μέτρο των φυσικών πόρων που καταναλώνει η τροφή μας.
2: Φυσική πόρη, δηλαδή?
1: Δηλαδή το νερό, το έδαφος, δείχνοντας έτσι πόσο πολύ επιβαρύνουμε τον πλανήτη μας μέσω των διατροφικών μας συνηθειών. Καλά τα λέω, κυρία Μαρίκα?
5: Μπράβο, Νίκο. Γι' αυτό και εγώ αγοράζω τοπικά και εποχιακά προϊόντα. Έτσι ενισχύω και την τοπική οικονομία και συμβάλλω στη μείωση της ρήπανσης του περιβάλλοντος. Όπως λέει και ο λαός, παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο.
6: τροφή μας προέρχεται από τη φύση και εξαρτάται από ένα υγιές περιβάλλον. Για κάθε μπουκιά που φτάνει στο πιάτο μας, χρειάζεται γη για να καλλιεργηθεί, νερό και ενέργεια. Τελικά, αν το σκεφτεί κανείς, η τροφή μας συνδέει με τη γη και μας δείχνει ότι τη χρειαζόμαστε ακμαία για να είμαστε υγιείς.
4: Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζούμε σε μεγάλες πόλεις προκάλεσε παγκόσμια μεταβολή σε τροφικές συνήθειές μας. Ακόμα και στην Ελλάδα, η χρυσή συνταγή της μεσογειακής τροφής αντικαθιστάται ολοένα και περισσότερο με διατροφικά μοντέλα. Αυτές οι τροφικές συνήθειες όμως έχουν ιδιαίτερα μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα.
6: Το οικολογικό αποτύπωμα λαμβάνει υπόψη την πίεση στα οικοσυστήματα που προκύπτει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το ενεργειακό αποτύπωμα μετρά την κατανάλωση ενέργειας και το αποτύπωμα βιοποικιλότητας εστιάζει τον αντίκτυπο στο βιοποικιλότητα. Επίσης, το αποτύπωμα άνθρακα, νερού, αζότου και φωσφόρου αξιολογεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση υδάτινων πόρων, τις εκπομπές αζωτούχων ενώσεων και τα επίπεδα ρήπανσης από φωσφόρα αντίστοιχα.
7: Για πόσο όμως ακόμα η φύση θα μπορεί να μας προσφέρει απλόχερα τα καλούδια της, σήμερα είμαστε λέμαργοι δυστυχώς, καθώς καταναλώνουμε 1,6 περισσότερους πόρους από όσους μπορεί να μας δώσει ο πλανήτης μας. Το 2050 προβλέπεται ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός θα φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια και ο ένας πλανήτης, ο μοναδικός που έχουμε, θα χρειαστεί να μας θρέψει όλους. Κι όμως, κάθε χρόνο παγκοσμίως το 1 τρίτο των παραγόμενων τροφίμων καταλήγει στον κάδο την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται. Ήρθε λοιπόν η ώρα να δούμε το πιάτο μας με άλλο μάτι.
6: Μελέτες έδειξαν ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αποτελεί περισσότερο από το 1 τρίτο της παγκόσμιας εκπομπής τροφοχιλιομέτρων, περίπου 36%. Και σχεδόν διπλάσιο ποσοστό εκπομπής από αυτό που απαιτείται για την παραγωγή τους. Η αιτία οφείλεται στην ανάγκη που υπάρχει για συντήρηση αυτών των προϊόντων κατά τη μεταφορά τους σε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και μεγάλες ποσότητες αυτών που μεταφέρονται, ιδίως όταν πρόκειται για φρούτα και λαχανικά, τα οποία βρίσκονται εκτός εποχής.
4: Πέραν της αυτονόητης παραδοχής πως μια πρώτη ύλη που παράγεται σε απόσταση κοντινή στο καταναλωτή φτάνει στο τραπέζι του πιο φρέσκια, στην πραγματικότητα στηρίζει την τοπική οικονομία, ενθαρρύνει τη μικρή και άρα περισσότερο ελεγχόμενη παραγωγή.
6: Για να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του περιβάλλον από τη διατροφή μας,
4: προτιμάμε τοπικά προϊόντα.
6: Προτιμάμε βιολογικά προϊόντα.
4: Καταναλώνουμε τρόφιμα όσο πιο φυσικά γίνεται. Αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα.
6: Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος.
4: Προτιμάμε τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες, όπως π.χ. τις γέλνες.
6: Συσκευάζουμε τα σπιτικά σάντουιτς σε τάπερ ή άλλα κουτιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναληπτικά. Δεν τα τελείγουμε σε υλικά που αμέσως μετά πετάμε.
4: Προγραμματίζουμε τα γεύματα, οπότε και τα ψώνια της εβδομάδας. Έτσι, θα αγοράζουμε ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε και δεν θα πετάμε τρόφιμα.
6: Με πολλήματα των φαγητών μπορούμε να τα κομποστοποιήσουμε. Ζούμε σε έναν γενναιόδωρο πλανήτη, αλλά όχι με απεριόριστους πόρους. Η παγκόσμια οικονομία και ο ανθρώπινος πληθυσμός συνεχίζουν να αυξάνονται. Αλλά ο πλανήτης μας παραμένει στο ίδιο.
8: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
9: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
10: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
11: Γεια σας!
12: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρία Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
13: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
14: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
15: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
16: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: γεννήσει.
1: Μια φορά και έναν καιρό γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
2: Μεγάλωνε και άλλαζε.
3: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
4: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυρους.
1: Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.
2: Γινόταν Ρομπέρ και έσωζε τα δάση.
3: Γινόταν Λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
4: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε.
1: Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
2: Σε μια αυλή με κήπο.
3: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
4: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
1: Ήρθε φθινόπωρο.
2: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
3: Χειμώνιασε.
2: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί.
1: Βιβλιοπαρέα είχε εκλεκτεί και έκανε υπομονή.
2: Την άνοιξη πατάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
3: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
4: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
1: Το καλοκαίρι.
2: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
1: Ταξίδευε παντού.
4: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
1: Έγινε φυτευτής.
2: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
3: Έσπερνε λέξεις.
2: Λείπαινε εικόνες.
1: Σκάλιζε μαγεία.
2: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
3: Μετά,
4: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
1: Μπουκέτα ειρήνης.
2: Ελπίδας.
1: Δύναμης.
2: Πίστη στο αδύνατο.
1: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων που τον καθένα.
2: Κάθε άνοιξη,
3: στις 2 το Απρίλη,
4: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
1: Α, και με τα εργαστήρια κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
2: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
3: Και αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
4: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί,
1: να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
5: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2026.

0: Σταματία, βγάλε τα ακουστικά.
1: Τι θες?
0: Τι γράφουμε αύριο?
1: Δεν ξέρω αν γράφουμε, αλλά σίγουρα ηχογραφούμε αύριο.
0: Ποιοι, πού, με τι θέματα?
1: Το πρώτο γέλμα σιλικών στο European School Radio, με ό,τι αφορά τους εφήβους.
2: Σι!

0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Ονομάζομαι Σταματία και μαζί μου είναι η
1: Μασιδογή
0: και η
2: Ευδοξία.
0: Είμαστε και οι τρεις μαθήτριες της πρώτης λυκείου στο Γενικό Λύκειο Βασιλικών, το οποίο είναι ένα πολύ ενεργό σχολείο, συμμετέχει σε πολλές δράσεις, είτε περιβαλλοντικές είτε ευρωπαϊκές, και τα παιδιά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ενεργά και παίρνουν πρωτοβουλίες, αφού θέλουμε να κάνουμε το σχολείο μας καλύτερο.
3: Διαλέξαμε το θέμα του έρωτα γιατί είναι ένα συνέστημα που στην εφηβεία το βιώνουμε πιο έντονα και πολλές φορές μπερδεμένα. Για να το προσεγγίσουμε καλύτερα, κάναμε κάποιες ερωτήσεις σε διάφορους μαθητές μας, ώστε να δούμε πώς τα αντιλαμβάνονται και τι σημαίνει για αυτούς.
0: Ακολουθεί το Dancing Queen, το Νάμπα και σε λίγο κάποιες από τις απαντήσεις των παιδιών.
4: Πιστεύεις στην έρωτα με την πρώτη ματιά?
5: Σε γενικές γραμμές ναι, απλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός είναι κάτι που δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία.
6: Δεν πιστεύω, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να μάθεις καλύτερα τον άλλον, το χαρακτήρα του και από αυτό να καταλάβεις άμα ταιριάζεται ή όχι.
7: Στη σημερινή γενιά όχι, διότι δεν είναι φτιαγμένοι άντρες για έρωτα με πρώτη ματιά.
8: Πιστεύω πως υπάρχουν και περιπτώσεις που ισχύει αυτός ο κανόνας, δηλαδή να ερωτευτείς με την πρώτη ματιά, αλλά συνολικά θεωρώ πως όχι.
9: Ναι, απλά καλλιεργείται και με την πάροδο του χρόνου όλο αυτό.
10: Όχι, δεν γίνεται να ερωτευτείς ένα άτομο με την πρώτη φορά που το βλέπεις.
9: Ναι, γιατί μπορεί να είναι κεραυνοβόλος και ο άλλος, ας πούμε, να σου αρέσει πάρα πολύ εμφανισιακά, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς μόνο σε αυτό, γιατί πρέπει να έχεις και μια συνολική εικόνα και του χαρακτήρα του.
11: Όχι, αλλά σίγουρα θα στραβήξει η εμφάνιση του ανθρώπου, του άλλου. Και μετά, αν δεν γνωρίσεις το χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του, δεν μπορείς να ξέρεις αν θα σου αρέσει πραγματικά ή όχι. Αλλά δεν πιστεύω κιόλας στον έρωτα με την πρώτη ματιά.
4: Όταν σου αρέσει κάποιος, πώς το δείχνεις?
5: Προσπαθώ ανάλογα να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο, να τον προσεγγίσω χωρίς να τον προσβάλλω ή να τον κάνω να νιώσει άσχημα και να μιλήσω μαζί του.
6: Του το δείχνω με κάθε τρόπο. Αυτό, το δείχνω.
8: Κοιτάξτε να δεις. Είναι αναλόγως στον άνθρωπο, δηλαδή δεν έχω κάτι συγκεκριμένο για όλους τους ανθρώπους, είναι αναλόγως την περίπτωση.
9: Δίνω κάποια σημάδια, προσπαθώ να το δείξω, αλλά δεν μπαίνω με τα μούτρα, δεν το κάνω πάρα πολύ φανερό.
10: Τίποτα απολύτως, πρώτα κοιτάω, τίποτα άλλο.
9: Στην αρχή μπορεί να ντραπώ και να μην του μιλήσω ή να μην εκφράσω ότι μου αρέσει, αλλά μπορεί, ας πούμε, να τον προσελκύσω από τα social media, να μιλήσουμε από μηνύματα.
11: Κάνω πράγματα που τον απασχολούν και τον ίδιο. Προσπαθώ να τραβήξω την προσοχή του με κάποιο τρόπο και βέβαια να μην γίνω και ρεζίλια απέναντί του και να του φανεί ενδιαφέρον αυτό που κάνω.
4: Όταν δεν παίρνεις την αναμενόμενη απάντηση, πώς αντιδράς?
5: Τότε σέβεσαι τα συναισθήματά του και κάνεις την άκρη.
6: Το σέβομαι και δεν συνεχίζω να θέλω. Θα προσπαθήσω βασικά να μην το δείχνω, να μην νιώσει άλλο κι αυτός και να το ξεπεράσει.
8: Δεν με ενδιαφέρει, άμα δεν ανταποκρίνεται, απλά θα την αγνοήσω και θα συνεχίσω ζωή μου κανένα, δεν με επηρεάζει.
4: Καθόλου.
8: Καθόλου τίποτα.
9: Εντάξει, είναι ανάλογα λίγο και με τον άνθρωπο που θα σε πληγώσει και την κατάσταση. Δηλαδή, άμα ήταν σοβαρό, θα πάρει λίγο χρόνο ίσως να επανέλθουμε και θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά όλα περνάνε, εντάξει.
10: Τίποτα, κλείνω στον εαυτό μου και περιμένω πότε θα νιώσω έτοιμος. Σταματάω να το προσελκύζω, αν δεν θέλει, δεν με θέλει.
9: Αν όλο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, μπορεί να στεναχωρηθώ, αλλά άμα δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ, δεν μπορεί να συνεχίσω.
11: Θα ξαναπροσπαθήσω άλλη μια φορά και αν δω ότι τον πιέζω, θα σταματήσω γιατί δεν είναι ωραίο για κανέναν άνθρωπο να πιέζεται συναισθηματικά.
4: Πόσο εύκολο είναι για σένα να εκφράσεις τα συναισθήματά σου?
5: Προσωπικά δεν μου είναι πολύ εύκολο. Πιστεύω όμως ότι είναι κάτι που μπορείς να δουλέψεις και να βελτιώσεις.
6: Μου ήταν πολύ πιο δύσκολο πιο μικρή όταν ήμουνα. Τώρα πια το έχω συζητήσει πολύ και Το έχω εξελίξει.
7: Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά τώρα τελευταία το έχω δουλέψει και το εκφράζω ανάλογα με τις περιπτώσεις.
8: Είναι όπως είπα και πριν, είναι αναλόγως στον άνθρωπο, αλλά γενικά δεν δυσκολεύομαι να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Είναι κάτι εύκολο για μένα.
9: Εξαρτάται από τον άνθρωπο πάλι νομίζω, δηλαδή το περιβάλλον, το κλίμα, οι σχέσεις που έχουμε αναπτύξει, άμα και αυτός ανοίγεται το ίδιο με μένα, θα το ανταποδώσω.
10: Εύκολο, αλλά δεν θέλω να το κάνω.
11: Δεν είναι πολύ εύκολο, ειδικά αν ο άλλος σου αρέσει πάρα πολύ, μπορεί να ντραπεί, ας πούμε, ειδικά στην αρχή. Αλλά μετά, άμα όντως τον αγαπάς τον άλλον, πρέπει να το δείξεις.
1: Αν γνωρίζω κάποιον άνθρωπο λίγους μήνες είναι από το περιβάλλον μου, είναι πολύ εύκολο για μένα, γιατί πιστεύω ότι στους ανθρώπους που γνωρίζουμε καιρό μπορούμε να εκφράσουμε πολύ πιο εύκολα τα συναισθήματά μας και πιο αληθινά θα είναι, ενώ σε ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε τόσο καιρό μπορεί να μην είμαστε σίγουροι για αυτό που νιώθουμε.
4: Θα δεις κάτι στον εαυτό σου για τον άλλον.
5: Ασφαλώς, αλλιώς δεν γίνεται να λειτουργήσει με εσείς.
8: Λοιπόν, άκουσα με τώρα. Άμα, προσωπικά, ας πούμε, για εμένα, ως εξωτερική εμφάνιση, πούμε, όχι. Αλλά αν υπήρχε ένα θέμα στο επικοινωνιακό κομμάτι, ας πούμε, το οποίο έφταιγα εγώ και θέλω, ας πούμε, να συνεχίσει αυτή η σχέση, θα άλλαζα, ναι, για το καλύτερο δυνατό. Αλλά όχι, δηλαδή, να άλλαζα κάτι για μένα, σε εμένα. Μόνο σε αυτό, μόνο σε αυτή την περίπτωση θα άλλαζα.
9: Είναι δύσκολο να το πούμε αυτό. Νομίζω όχι, είμαι λίγο πεισματάρα.
10: Ναι, σίγουρα.
11: Κυρίως όχι, γιατί ο άλλος πρέπει να σε αγαπάει για αυτό που όντως είσαι και όχι να θέλει να αλλάξεις. Εκτός και αν έχουμε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία, που τότε πρέπει να αλλάξεις για να υπάρξει καλύτερη συνεννόηση.
1: Σίγουρα θα άλλαζα κάτι στη συμπεριφορά μου αν αυτό τον ενοχλούσε, αλλά δεν θα άλλαζα κάτι που επεμβαίνει στις αξίες μου από την οικογένειά μου που έχω πάρει. Και εμφανισιακά δεν θα άλλαζε κάτι, να σου πω την αλήθεια, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του, το δικό του χαρακτήρα και το δικό του τη δική του εξωτερική εμφάνιση.
4: Τι ρόλο παίζουν τα social media στις σχέσεις των εφήβων σήμερα?
5: Ουσιαστικά απλά προσπαθούν να εκφράζουν κάποια συναισθήματα τα οποία δεν είναι αληθινά, μέσα από την social κτλ. Οπότε όχι, δεν βοηθάει.
8: Κοίταξε, σαν προσωπική εμπειρία μπορώ να σου πω ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορούμε να μιλάμε, δηλαδή. Είναι κάτι σημαντικό για μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Και για τις σχέσεις επηρεάζει πάρα πολύ, γιατί μπορείς να επικοινωνείς πιο εύκολα, να έχεις μια πιο άμεση επικοινωνία με τον σύντροφό σου, ας πούμε, τη σχέση σου. Οπότε ναι, επηρεάζει πάρα πολύ. Είναι κάτι...
11: Προσελκύεις από αυτό.
8: Ναι, ναι, όπως το είπες.
9: Σε μεγάλο βαθμό. Βασικά βλέπω μια τάση που υπάρχει ότι τα παιδιά φοβούνται να αγαπάνε ή οι άνθρωποι, δεν ξέρω γενικότερα. Και το θεωρώ λάθος, γιατί πραγματικά είναι πολύ καλό και σημαντικό να αγαπάμε. Και είναι πολύ χαζό όλο αυτό με τα social media που γίνεται, που στηριζόμαστε πάρα πολύ σε αυτά.
10: Ναι, σίγουρα σε μεγάλο βαθμό.
11: Παίζουν πολύ βασικό ρόλο, γιατί πολλά άτομα γνωρίζονται από εκεί. Ή μπορεί να μιλάς με τον άλλον από εκεί, από τα social media. Αν και δεν κάνουν τόσο καλό, γιατί έχουν χαλάσει λίγο τις διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Παίζουν σημαντικό ρόλο, γιατί οι έφηβοι εστιάζουν πλέον στην εξωτερική τους εμφάνιση και στην εμφάνιση στα social media με μέσω φωτογραφιών και μηνυμάτων, και αυτό προκαλεί να μην υπάρχει ουσιαστική σχέση απέναντι σε δύο έφηβους και να μην υπάρχει και αληθινή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, γιατί στην ουσία δεν γνωρίζει κάποιον πώς είναι στην πραγματικότητα, αλλά πώς θέλει να φαίνεται μέσω των social media και μέσω των φωτογραφιών για την εξωτερική του εμφάνιση.
4: Πώς επηρεάζουν οι σχέσεις φιλικές ή και ερωτικές στην ψυχολογία σου?
7: Σε πολλούς ανθρώπους, αλλά είναι ανάλογα το πόσο δυνατός χαρακτήρας είσαι.
8: Κοίταξε, Ανίση, επειδή οι ερωτικές σχέσεις δεν με πολύ ενδιαφέρουν κιόλας, δεν με επηρεάζει ψυχολογικά ούτε αρνητικά. Εντάξει, θετικά θα μπορούσε να επηρεάσει, ναι, αλλά αρνητικά όχι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, σε πολύ ακραίες περιπτώσεις να χωρηθώ. Πιο πολύ με επηρεάζουν οι φιλικές σχέσεις, γιατί έχω διαλέξει να έχω συγκεκριμένους φίλους και είναι οι φίλοι μου που τέλος πάντων περνάω το περισσότερο, την περισσότερη ώρα της ζωής μου, την περισσότερη
4: και βασίζεις.
8: Και βασίζομαι, δηλαδή ναι, είναι τελείως διαφορετική σχέση. Και προτιμάω δηλαδή τις φιλικές σχέσεις αυτό.
9: Είναι πολύ σημαντικές για μένα, δηλαδή στηρίζομαι, ίσως να μην είναι πάρα πολύ καλό, αλλά μερικές φορές στηρίζομαι πάνω σε αυτές και στους φίλους και σε ό,τι άλλο. Και μου αρέσει γενικά να τις αναπτύσσω, δεν έχω θέμα. Δηλαδή, να κλείνομαι στον εαυτό μου και λοιπά, δεν το έχω αυτό.
10: Δεν είναι και πολύ σημαντικές, κάποιος μπορεί να ζήσει και μόνος του.
11: Άμα χαλάσει κάποια φιλία ή κάποια σχέση, ας πούμε, που ήταν πολύ σημαντική για μένα, μπορεί να στεναχωρηθώ, αλλά πρέπει να μάθουμε στη ζωή να πηγαίνουμε παρακάτω.
1: Σίγουρα με επηρεάζουν αρκετά, γιατί όταν συμβαίνει κάτι στην καθημερινή σου ζωή δεν μπορείς να το αποβάλεις εύκολα. Αν αυτό είναι και πολύ σημαντικό για σένα αυτή η φιλία ή αυτή η ερωτική σχέση που έχεις. Αλλά θα προσπαθούσα εγώ προσωπικά να την ξεπεράσω πιο εύκολα και να μην χρειάζεται να με επηρεάζει και στην καθημερινότητά μου αρνητικά.
3: Τέλεια.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσαμε διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά συναισθήματα και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι συμμαθητές μας αντιλαμβάνουν τον έρωτα. Άλλοι τον είδαν σαν ασφάλι, άλλοι σαν ενθουσιασμό και άλλοι σαν κάτι δύσκολο και μπερδεμένο. Και ίσως αυτό να είναι τελικά ο έρωτας, κάτι διαφορετικό για τον καθένα.
1: Τα παιδιά παρουσίασαν πολύ όμορφα και ειλικρινά τις σκέψεις τους, γιατί μίλησαν όπως πραγματικά νιώθουν, χωρίς φίλτρα. Και αυτό είναι σημαντικό, ειδικά στην εποχή των social media. Οι αληθινές σχέσεις έχουν στιγμές όμορφες, αλλά και δύσκολες. Χρειάζονται επικοινωνία, εμπιστοσύνη και αλήθεια.
2: Ελπίζουμε η σημερινή εκπομπή να σας έδωσε αφορμή να σκεφτείτε, να θυμηθείτε ή ακόμα και να νιώσετε κάτι δικό σας. Μέχρι την επόμενη φορά να αγαπάτε αληθινά, να εκφράζεστε ελεύθερα και να μην ξεχνάτε πως τα πιο σημαντικά συναισθήματα δεν χωράνε πάντα σε μια οθόνη. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Άργια.
1: Σταματία, βγάλε τα ακουστικά.
0: Τι θες?
1: Τι γράφουμε αύριο?
0: Δεν ξέρω αν γράφουμε, αλλά σίγουρα ηχογραφούμε αύριο.
1: Ποιοι, πού, με τι θέματα?
0: Το πρώτο γέλμα σιλικών στο European School Radio, με ό,τι αφορά τους εφήβους.
2: Συν

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του Σπιτιού

0: Πήρες ελευθερία ξανά.
1: Όπα, όπα, κάτσε λίγο. Ακόμα εδώ είσαι.
2: 6-7.
0: Στο like, στο Instagram, τα views είναι low. Ψάχνεις να κάνεις κάτι, αλλά το TikTok is being slow.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών.
2: Σήμερα η τάξη μας θα πήγαινε εκδρομή στο πλανητάρι. Όλοι κάναμε σχέδια. Θα βλέπαμε αστέρια, γαλαξίες, μετεωρίτες. Κάποιοι είπαν πως έπιανε και εξωγήινους. Άλλοι πάλι πως θα κατασκήνωναν σε κηλικείο. Και μετά άρχισε να βρέχει τόσο πολύ που αν βγαίναμε από το σχολείο θα καταλήγαμε υποβρύχιο.
1: Ναι, εντάξει. Πάει η εκδρομή τώρα. Ακυρώνεται. Και μαντέψτε, κάνουμε κανονικά μάθημα.
3: Wow, μόλις έχασε και το τελευταίο μου μόνο ενθουσιασμού.
2: Όμως τότε, από το πίσω θρανίο, ακούστηκε μια ιδέα.
4: Αν δεν μπορούμε να πάμε σε ένα κανονικό μουσείο, γιατί να μην φτιάξουμε το δικό μας?
2: Ένα μουσείο διαφορετικό. Ένα μουσείο παράξενο. Ένα μουσείο όπου κάθε έκθεμα έχει μια άβολη, τρελή, σχολική στιγμή.
1: Είσοδος στο Μυστικό Μουσείο.
5: Καλώς ήρθατε στο Μυστικό Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών. Παρακαλώ, μην αγγίζετε εκθέματα. Μπορεί να είναι απολύτως γελία.
1: Πρώτη αίθουσα. Επικές δικαιολογίες.
6: And that, students, is chemistry.
1: Κύριε, άργησα επειδή το GPS του μπαμπά μου έβγαλε πως έπρεπε να πάμε από Μπαχάμες και να κάνουμε τον κύκλο για το σχολείο.
3: Κυρία, δεν έκανα την εργασία γιατί το σκυλί μου δάγκωσε την οθόνη του λάπτοπ.
2: Αυτές οι δικαιολογίες έχουν μείνει στην ιστορία. Όχι επειδή τις πίστεψε κανείς, αλλά επειδή προσπαθήσαμε.
1: Δεύτερη αίθουσα. Το γραφείο των χαμένων αντικειμένων.
4: Στο τραπέζι βλέπετε ένα μονό παπούτσι, τρία καπάκια μαρκαδόρων και μια μπανάνα του 2021.
7: Νομίζω ότι κινείται μόνη της.
1: Τρίτη αίθουσα. Θρυλικοί καθηγητές.
2: Υπάρχει ο θρύλος πως κάποτε ένας καθηγητής έβαλε άσο χωρίς λόγο σε κάποιο μαθητή της τρίτης.
3: Και από τότε, όταν γράφουμε τεστ, ακούγεται στο διάδρομο ένα ανεξήγητο κλάμα.
1: Όχι πάλι τεστ! Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Το κηλικείο του σχολείου σας παρουσιάζει το νέο τόστ που ζει για πάντα. Μπορεί να ξεχαστεί στην τσάντα για να παραμείνει ζωντανό για γενιές και γενναιότητα. Απόλυτα ασφαλές και διατροφικά πλήρες, ακόμη και αν το ξεθάψετε ανάμεσα από τα βιβλία στα μέσα Αυγούστου.
1: Τέταρτη αίθουσα. Η μυστική αίθουσα της Κοπάνας.
2: Κάποιοι λένε πως υπάρχει μυστική έξοδος πίσω από την αίθουσα μουσικής. Άλλοι λένε πως είναι μύθος. Κανείς δεν την έχει δει. Όλοι όμως έχουν ακούσει γι' αυτή.
1: Εγώ πάντως αν τη βρω, θα σας στείλω selfie από το πλανητάριο.
2: Και ενώ η μέρα ξεκίνησε με απογοήτευση, τελικά τα πράγματα καλυτέρευσαν με την ώρα.
5: Δεν χρειάζεται να πας στο διάστημα για να ζήσεις περιπέτεια. Αρκεί να έχεις φαντασία.
4: Και σε μαθητές που επιμένουν να κάνουν podcast αντί για μάθημα.
2: Ελπίζουμε να απολαύσετε την ξενάγηση στο Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών. Μέχρι την επόμενη εκδρομή, να θυμάστε, το σχολείο έχει περισσότερα μυστικά από όσο νομίζετε.
9: Εντάξει, παιδιά, νομίζω το σώσαμε. Από τον Αλήνου Μασκής Φυσικής, το μουσείο ήταν πολύ καλύτερο.
10: Λες να το καταλάβουν. Στο διαγωνισμό την μπανάνα του 2021 είναι σε πραγματικότητα το σάντουιτς που ξέχασε ο Γιώργος στο ντουλάπι του την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Σιγά μου το καταλάβουν. Στο podcast όλα ακούγονται πιο επαγγελματικά. Ακόμα και το τρίξιμο της πόρτας που κάναμε με την καρέκλα της κυρίας. Ακούγεται σαν πύλη σε κάστρο.
4: Πάντως, σοβαρά τώρα. Κοιτάξτε έξω. Ακόμη ρίχνει καρέκλες. Πιστεύετε ότι οι εξωγήινοι στο πλανητάριο θα μας περίμεναν ή θα είχαν πάει κι αυτοί για καφέ λόγω καιρού?
1: Εγώ λέω ότι οι εξωγήινοι είναι ήδη εδώ. Ποιος άλλος θα έτρωγε τα τόστη κυλικίου που ζει για πάντα? Μόνο κάποιος με στομάχι από τον Άρη.
3: Ξέρετε τι σκέφτομαι? Ότι τελικά η εκδρομή έγινε. Μπορεί να μην είδαμε τα αστέρια από κοντά, αλλά φτιάξαμε έναν ολόκληρο κόσμο μέσα σε μία αίθουσα που μυρίζει βρεγμένα μπουφάν και κυμωλία.
2: Σωστό.
9: Και ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο έκθεμα στο μουσείο μας?
10: Ποιο?
5: Όλους εμάς.
1: Τους μαθητές που νίκησαν την καταιγίδα με ένα μικρόφωνο.
5: Ωραίος τίτλος. Λοιπόν, πάμε να το στείλουμε πριν κοπεί το ρεύμα από τον κεραυνό.
9: Κάτσε να βάλουμε μία μουσικούλα πρώτα.

0: Πάντα save.
1: Από όλους εμάς για τον διαγωνισμό podcast.
2: Τα λέμε στην επόμενη βροχή.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
5: Γεια σας αγαπητοί μας φίλοι. Καλώς ορίσατε στο podcast «Μικροί Κυβερνοήρωες». Είμαστε μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου και μιλάμε για κάτι που αφορά όλους εμάς. Την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Το ίντερνετ είναι ένας υπέροχος κόσμος γνώσης και επικοινωνίας. Όμως χρειάζεται προσοχή. Μαθαίνουμε να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, να μην μοιραζόμαστε κωδικούς, διευθύνσεις ή φωτογραφίες χωρίς σκέψη. Σκεφτόμαστε πριν πατήσουμε αποστολή και θυμόμαστε ότι ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μπορεί να μείνει εκεί για πάντα. Μιλάμε ανοιχτά και για το διαδικτυακό εκφοβισμό. Αν κάποιος μας κοροϊδεύει, μας απειλεί ή μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, δεν σωπαίνουμε. Κρατάμε αποδείξεις, μπλοκάρουμε το χρήστη και ζητάμε βοήθεια από γονείς και δασκάλους. Γιατί ένας αληθινός κυβερνοήρωας προστατεύει τον εαυτό του και σέβεται.
6: Γεια σας!
7: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
8: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
9: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
10: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
11: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
2: Μαγειρεύετε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλεο. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές και καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθακομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
12: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
13: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλεο. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Stay tuned.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μικρές ιστορίες με μεγάλες αλήθειες. Η Βασίλισσα Λεπού.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό δάσος, ζούσαν δύο φόρνοι ειδών ζώα με Βασίλισσα, μια Λεπού, που την έλεγαν Λούνα. Με τα χρόνια, άρχισαν να χτίζονται γύρω από το δάσος διάφορες πολιτείες. Όσο περνούσε ο καιρός, οι νέες πόλεις άρχισαν να επεκτείνονται και να δημιουργούνται προβλήματα στη ζωή των ζώων. Οι άνθρωποι έκοβαν τα δέντρα, με αποτέλεσμα τα ζώα να μην έχουν σπίτια και τροφή. Ένα ακόμα πρόβλημα ήταν η ρήπανση του περιβάλλοντος από τα μεγάλα εργοστάσια.
3: Τα ζώα δεν άντεχαν άλλο αυτή την κατάσταση και γι' αυτό έκαναν συνέλευση. Αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να μιλήσουν στη Λούνα και αυτή να τους βρει μια λύση. Διάλεξαν εκπροσώπους, την Κουκουβάγια και την Αρκούδα. Κατέληξαν σε τι ακριβώς θα έλεγαν και πήραν το δρόμο για τη σπηλιά της.
4: Σε ό,τι με αρχηγέ μας, σας επισκεφτήκαμε για να σας μιλήσουμε για τα προβλήματά μας.
5: Τα προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει η παρουσία των ανθρώπων.
4: Σκεφτήκαμε πως εσείς θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε.
6: Φυσικά θα σας βοηθήσω. Τα προβλήματα που μας δημιουργούν οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχιστούν. Άκουσα ότι σήμερα θα έρθουν κάποια παιδιά να κατασκηνώσουν. Οπότε θα πάω να τους μιλήσω, να τους πω τι έχουν κάνει οι άνθρωποι στο δάσος μας.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε να μεταφέρουμε στα υπόλοιπα ζώα τα λόγια σας.
6: Να σας πω για τα προβλήματα που μας έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι. Αρχικά δεν έχουμε δέντρα για να μείνουμε, αφού τα κόβετε όλα για δικό σας όφελος. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας γύρω μας, που μας έχει επηρεάσει, καθώς πεθαίνουν πάρα πολλά ζώα.
7: Τα παιδιά παρατηρούν την Λεπού με συγκίνηση, καταλαβαίνοντας ότι πρέπει να προστατεύουμε τη φύση και απαντούν ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να τους βοηθήσουν. Με την υπόσχεση που έδωσαν τα παιδιά στην Λεπού, μόλις γύρισαν πίσω στην πόλη, μίλησαν στους γονείς τους για όσους συνέβησαν. Με τον καιρό, τα πράγματα καλυτέρευσαν από το κάθε σπίτι σε κάθε γειτονιά και σιγά σιγά σε ολόκληρη την πόλη. Με την πράξη των παιδιών, τα προβλήματα λύθηκαν στο δάσος και όλοι ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα.
8: Το σοφό δέντρο.
9: Μια φορά, πριν από πολλά χρόνια, στο μακρινό δάσος, στην άκρη του κόσμου, ζούσε ένα δέντρο. Ένα δέντρο μοναδικό, ξεχωριστό, που είχε την ικανότητα να μιλάει. Όμως δυστυχώς ήταν μόνο του. Περνούσαν οι μέρες χωρίς να μιλάει με κανέναν, να γελάει με κανέναν και να συναναστρέφεται με κανέναν. Έτσι, πέρασαν τα χρόνια. Ήρθαν οι πλημμύρες και έφυγαν. Ήρθαν οι δεινόσαυροι και έφυγαν. Ήρθαν τα ζώα και άρχισαν να τρώνε τα χόρτα γύρω του. Μέχρι που μια μέρα εμφανίστηκε ένα διαφορετικό, ένα καινούριο ζώο. Ήταν ψηλό, με δύο πόδια, δύο χέρια και με ένα βλέμμα γλυκό και στοργικό. «Χαίρετε», είπε στο δέντρο το καινούριο ζώο. Σοκαρισμένο το δέντρο, έχασε σχεδόν τη μιλιά του. Το νέο ζώο, που αυτό ονομαζόταν άνθρωπος, σαν όλα τα άλλα ζώα, ήρθε να πάρει από το δέντρο και το δάσος καρπούς και χόρτα για να φάει. Μετά την επίσκεψη του ανθρώπου, το δέντρο, απορριμμένο από την ευφυΐα του νέου ζώου, άρχισε να αναζητά και πάλι την παρουσία και τη συντροφιά του. Λες και ήταν προδιαγεγραμμένο, ο άνθρωπος ήρθε ξανά την επόμενη μέρα. Και ήρθε και την επόμενη και την παραεπόμενη και με λίγα λόγια ερχόταν κάθε μέρα. Έπαιρνε όσα χρειαζόταν και έφευγε. Ώσπου τελικά το δέντρο πήρε το θάρρος και ρώτησε τον άνθρωπο. «Άνθρωπε, έρχεσαι στο δέντρο μου κάθε μέρα. Παίρνεις ό,τι χρειάζεσαι και φεύγεις. Εγώ είμαι μόνο μου πολλούς αιώνες και χρόνια τώρα περιμένω να συναντήσω κάποιον για να μιλήσουμε μαζί. Θα μου άρεζε αν περνούσες περισσότερο χρόνο μαζί μου και μετακόμιζες στο δάσος μου». Ο άνθρωπος, σαστισμένος από την απρόσμενη ερώτηση του δέντρου, απάντησε. «Αγαπητό μου δέντρο, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Κάθε μέρα εσύ και το δάσος σου μου προσφέρετε φρούτα και χόρτα για μένα και το χωριό μου. Γι' αυτό θα σου ανταποδώσω τη χάρη», είπε ο συνετός και έξυπνος άνθρωπος. Γι' αυτό μίλησε με το χωριό του και αποφάσισε να μετακομίσουν στο δάσος του δέντρου. Έτσι, το δέντρο δεν ήταν πλέον πια μόνο του. Απέκτησε πολλούς φίλους που μιλούσαν την ίδια γλώσσα με αυτό και το αγαπούσαν. Αυτό δηλαδή μέχρι που ο πρώτος φίλος του δέντρου έφυγε από τη ζωή Γιατί οι άνθρωποι, σε αντίθεση με το δέντρο, δεν ζούσαν για πάντα. Όλοι θρύνησαν το χαμό του, μα περισσότερο το δέντρο. Αρκετά χρόνια πέρασαν και οι άνθρωποι, αντί να παίρνουν μόνο φρούτα και χόρτα από το δάσος, άρχισαν να κόβουν δέντρα και να σκοτώνουν ζώα. Κάτι που παραξένευσε το δέντρο, αλλά δεν διαμαρτυρήθηκε, γιατί ήξερε ότι το αγαπούσαν. Με τα λίγα και τα πολλά, πέρασε ένας ακόμη αιώνας. Το δάσος είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Τα δέντρα, τρομοκρατημένα, δεν τολμούσαν να βγουν έξω από τις φωλιές τους. Να γευτούν το πλέον πια ξερό χορτάρι, που κάποτε ήταν φρέσκο. Οι άνθρωποι, αγνώριστοι πια, δεν αγαπούσαν κανένα. Δεν νοιάζονταν για κανένα. Και το δέντρο ένιωθε ακόμη πιο μόνο. Νοσταλγούσε τον πρώτο του φίλο. Ήρθε και η μέρα που στο δάσος είχε παραμείνει μόνο το δέντρο που μιλούσε. Οι άνθρωποι, με τη σκληρότητα και το μίσος ενός αληθινού ζώου, κατέστρεψαν την κάποτε χαρούμενη ζωή τους και ξερίζωσαν κάθε δέντρο στο διάβα τους. Μια μέρα στάθηκαν με θράσος και λαζονία μπροστά στο πλέον πια σοφό δέντρο και είπαν: «Δέντρο, όσα χρόνια και σε ξέρουμε, ποτέ δεν έχεις προσφέρει τίποτα σε μας. Μόνο έχεις την ικανότητα να μιλάς και να ζεις για πάντα. Δεν έχεις προσφέρει τίποτα χρήσιμο σε μας. Το μόνο που κάνεις είναι να στέκεις ακίνητο. Σε αισθανόμασταν καλύτερα αν σταματούσε να υπάρχει ένα τόσο ανίκανο είδος στον τόσο τέλεια σχεδιασμένο κόσμο μας». Αυτά και πολλά άλλα είπαν οι άνθρωποι. Από τα στόματά τους βρωμιές ξεπηδούσαν και τα λόγια τους σκληρά απλωνόταν στο πλέον ανύπαρκτο δάσος. Το δέντρο, όσο έξυπνο κι αν ήταν, άλλο τόσο ανόητο υπήρξε αφού εμπιστεύτηκε τους πονηρούς ανθρώπους. Ανακτισμένο πια, είπε στους ανθρώπους: «Αφελείς άνθρωποι, νομίζετε ότι στον κόσμο κυριαρχείτε και ότι από τα είδη το πιο ανώτερο είστε. Τα δέντρα όμως τον πιο σπουδαίο ρόλο έχουν. Οξυγόνο να οδύουν για να έχετε να αναπνέετε και κλαδιά φορτωμένα με καρπούς για να παίρνετε. Μα εσείς με τίποτα δεν ευχαριστιέστε, τίποτα δεν σας είναι αρκετό. Αν τον τρόπο σας δεν αλλάξετε και το τελευταίο δέντρο κόψετε, το είδος σας θα χάσετε». Οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν από τα σοφά, αλλά σκληρά λόγια του δέντρου. Μήπως ήταν όλα αλήθεια ή καμιά φάρσα αστεία, τι τραγωδία. Το ανθρώπινο είδος δεν ήταν στην κορυφή της ιεραρχίας. Και αφού στα σοβαρά σκέφτηκαν, απάντησαν: «Τη συγχώρεσή σου ζητούμε, ταπεινό και σοφό δέντρο. Καταλαβαίνουμε το λάθος μας και τον τρόπο μας θα αλλάξουμε», είπαν οι μεταμελημένοι άνθρωποι. Το δέντρο το σκέφτηκε καλά πριν τους δώσει μια ευκαιρία ξανά. Στο τέλος όλοι ζήσανε καλά. Θέλετε και επιβεβαίωση, παιδιά? Αφού οι άνθρωποι, οι δέντρο, δεν κόψανε ξανά και όλοι ζούσαν ειρηνικά. Ίσως περιμένατε άλλο τέλος ή ότι ψέματα λέω. Όμως ψέματα ή αλήθεια, έτσι λένε τα δικά μου παραμύθια.
10: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
11: Πάμε ραδιόφωνο, είπα, πάμε ραδιόφωνο.
12: Πάμε!
11: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
13: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
11: Παναγιώτη,
13: Πετρούλα,
11: τον Δημήτρη,
14: Λορέντζο,
15: τον Πασχάλη,
16: τον Άγγελο.
15: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο,
11: με πολλή μουσική,
15: με ποδόσφαιρο,
16: τέχνη του γκράφιτι
15: και ταξίδια στο διάστημα.
12: Απολαύστε τους!
17: Γεια σας!
18: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρία Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
19: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου λυκείου Καλλιθέας.
20: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
19: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
21: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
22: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
23: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών
24: στο Σικάγο
22: το 1886.
23: Για 8 ώρες δουλειά. 8 ώρες ύπνο. 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους. Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια. Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο. Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και ακούστε μας για να μάθετε.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσάτη.
2: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
4: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
5: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
7: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
8: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
9: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
10: Είμαστε οι μικροί ρεπόρτες. Θα εκδώσουμε εφημερίδα, θα μας ακούσετε το podcast και μια έκπληση για το τέλος.
11: Nous, dans la section grecque, on fait tous les lundis du théâtre. C'est une enquête détective avec Madame Emanuela, l'animatrice. Nous avons hâte de continuer et on va voir si on va réussir de trouver qui était le coupable.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio. Let me be the love that comes from the sun.
2: Let me be your rainbow right. ESR, live from Greece. This is European School Radio. We'll shine on.
3: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: your light.
1: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
2: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
2: European School Radio, το δικό μας web radio.

Ονειρεύτηκα πως είχα χάσει την αναπνοή μου. Δεν ήξερα αν ήμουν νεκρός ή ζωντανός. Έβλεπα ανθρώπους γύρω μου. Όλοι προσπαθούσαν να με σώσουν. Όποιος μου έδινε το χέρι του, το κρατούσα σφιχτά. Τις νύχτες ανέβαινα στο ποδήλατο και έτρεχα να σε προλάβω. Στο λόγο που καθόμασταν και κοιτούσαμε τον κόσμο, εσύ δεν προλάβες να γίνεις αυτό που ήθελες και εγώ έγινα κάτι άλλο από αυτό που σου έλεγα. Άνοιγα το στόμα μου και έφτανα στον ουρανό. Κοντά σου, μου είπες, εκτίμησε τον εαυτό σου. Συγχώρεσέ τον.

το έκανα. Αυτή τη φορά το έκανα. Οριστικά. Για μένα. Έβγαλα τους ορούς από τα χέρια και περπάτησα. Και όταν βγήκα έξω, είδα το πιο ωραίο απόγευμα της ζωής μου. Για πρώτη φορά, είδα το πιο ωραίο απόγευμα. Για πρώτη φορά. Είδα τη ζωή μου.

I won't tell. Knock one, two. One, two. One, two, three.